κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτώ σε εγώ.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: έχω. FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπου. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

προσπερνώ, προσπερνά η ζωή.

ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κινηματογραφική αποδράση κρατούμενο από το νοσοκομείο Σερών εκτελήχθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις ένοπλοι, ντυμένοι όπκια, αφόπλησαν σωφρονιστικούς υπαλλήλους έξω από το νοσοκομείο, όπου μόλις και φτάσει στο μεταγωγικό και με την απλή πυροβόλων πήραν μαζί τους 40χρονο σκληρό κρατούμενο των φυλακών Ιγρήτας και εξαφανίστηκαν. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό τους. Κακουργηματική δίωξη για έκθεση, από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συναυτουργία, σκέφτηκε σε βάρος των δύο γιατρών που συνδέονται με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή και ζήτησαν προθυσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, η αιτία του θανάτου παραμένει απροσδιορίστη, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει το μεσημέρι της Δευτέρας στη Νίκαια. Σοκαριστικές αποκαλύψεις την ίδια ώρα έρχονται στο φως για το θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, με την οικογένεια να καταγγέλει ότι αφέθηκε ανέστητος για μια μισή ώρα στο ιατρείο πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΔ, ενώ οι αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος και μια διαγραμμένη φωτογραφία. Από την ψηφιακή έρευνα προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι αναζήτησαν σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης τρόπο επαναφοράς ασθενούς και διέγραψαν τα ηλεκτρονικά ραντεβού του καλλιτέχνη. Σε Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτειο, με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες μια 30χρονη μητέρα και το 17μηνών παιδάκι της μετά από πτώση δέντρου στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα και κινητοποίησε πυροσβεστική και ΚΑΒ. Υπό πλήρη διερεύνηση, οι συνθήκες προκάλεσαν την πτώση του δέντρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού που κορυφώνονται αύριο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί υποδομές του ακριτικού νησιού. Μήνυμα επανεκκίνησης και κάλεσμα για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων απίθυνε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος παρουσίασε παράλληλα το οικονομικό πρόγραμμα της παράταξης με έμφαση στην πάταξη της ακρίβειας ύψους 6 δις ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως που ολοκληρώνεται την Κυριακή. Σε συνάντηση χθες βράδυ με δημοσιογράφους, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και υπογράμμισε ότι κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής. Σήμερα στις 11 το πρωί, ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χωρίς το Ροναλντίνιο τελικά θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης λόγω προσωπικού προβλήματος του Βραζιλιάνου παλέμαχου άσου του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία. Στις 8 σήμερα το βράδυ, η επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη με τη συμμετοχή όλων των υπόλοιπων συντελεστών και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στους 35.000 θεατές θα φτάσει η χωρητικότητα της νέας τούμπας του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την παρουσίαση του τελικού σχεδιασμού. Οι φίλαθλοι θα βρίσκονται έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το βόρειο πέταλο θα φιλοξενεί 9.000 οπαδούς. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσουν 40 μήνες, με στόχο το νέο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης να είναι έτοιμο στα τέλη του 2030. 25 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από τις πολύ νεκρές τρομοκρατικές επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Με τελετές μνήμης όλη τη χώρα, οι Αμερικανοί τίμησαν τα σχεδόν 3.000 θύματα, με τον αντιπρόεδρο J.D. Vance και 4 πρώην προέδρους να δίνουν το παρόν στο Ground Zero στο Μανχάταν. Για πρώτη φορά μνημονεύτηκαν και όσοι έχασαν τη ζωή τους τα επόμενα χρόνια από ασθένειες λόγω έκθεσης σε τοξικά υλικά. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Με θερμοκρασίες στο κέντρο της πόλης, με μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το πρώτο βελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο.
6: Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Μια φορά ήταν και ένα καιρό. Μη το πεις ξανά, δεν μπορώ. Στο κορμί μου εσύ μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στο πονό κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί

ξανά δεν μπορώ. Και για τέλος ποτέ μη σκεφτείς, πες τι άλλο θα βρεις να πεις. Στο μυαλό μου μέσα φυλές και οι νύχτες σαν ληστές. Στα μάτια δεν με φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί.

Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Ξεκινήσαμε τελείως διαφορετικά σήμερα και δεν γινόταν διαφορετικά. Γιατί, δεν γίνεται τώρα, εντάξει, εμείς συνήθως, όχι συνήθως, σταθερά μεταδίδουμε ξένο ρεπερτόριο στο πρωινό του Σαββατοκύριακου. Αλλά όταν έχεις ένα τέτοιο γεγονός, μια τέτοια κατάσταση, δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος. Και το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να επιλέξουμε ένα από τα τόσα πανέμορφα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, είχε ερμηνεύσει ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Και από ό,τι φαίνεται θα ζούμε με αναμνήσεις, γιατί ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ως γνωστόν, πλέον δεν είναι μαζί μας, για τους όποιους λόγους, τους οποίους από ό,τι φαίνεται και η επόμενη εβδομάδα θα φανερωθούν ακόμα περισσότερα πράγματα, θα μας δώσει η επόμενη εβδομάδα πολλές νέες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη, και μάλλον άδικα, όχι άδοξα, άδικα έφυγε ο Γιώργος ο Μαζονάκης από κοντά μας. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, ευτυχώς έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη από τραγούδια, από ερμηνεία, με όμορφα λόγια, με ωραίες μουσικές, για να έχουμε εμείς να μεταδίδουμε, να ακούμε στις προσωπικές μας στιγμές. Και ένα από αυτά τα τραγούδια, το οποίο το είχα συνδέσει με μια προσωπική μου στιγμή, ήταν αυτό που ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Τιμής ένεκεν, το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε για αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη. Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις, δεν το αντέχω.

Και τι δεν ακούγεται για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Κρατάμε πιο αυτό που όλοι λίγο πολύ ξέραμε. Παρόλη την περίεργη, παράξενη, πρωτοφανή συμπεριφορά του ώρες-ώρες, θυμόμαστε τα αστεία και τη συμμετοχή του στο Voice και πώς συμπεριφέρονταν, τι έλεγε. Κρατάμε τα καλά στοιχεία από τον Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτό που λένε όλοι, ένα καλό παιδί, μια καλή ψυχή.

Ο Σεπτέμβριος μας έχει δώσει στεναχώριες μέχρι στιγμής. Είχαμε το θάνατο των δύο πιλότων. Είχαμε όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά, δυσάρεστα. Αυτά όμως ήταν τα δύο, και βεβαίως και ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Αυτά ήταν τα δύο πιο σημαντικά μέχρι στιγμής, τα οποία και τα δύο ξαφνικά μας στεναχώρεσαν πάρα πάρα πολύ.

8 και 4. Καλή σας ημέρα. Είναι πρωινό Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε ρυθμό Σουκού, εμείς κοντά σας κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Μεγάλο γεγονός για την πόλη μας, όχι μόνο η Διεθνής Έκθεση, αλλά και όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα, ταυτόχρονα με την λειτουργία της. Και σήμερα βεβαίως η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Τουρέμου για τα 30 χρόνια. Με όλα όσα έχουν λεχθεί, για όλα όσα έχει κατηγορηθεί, νομίζω ότι το δίκαιο πάντα είναι κάπου στη μέση σε τέτοιες περιπτώσεις. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα όλων αυτών των ετοιμασιών που γίνονται εδώ και 10, 12, 15 μέρες πόσο γίνεται. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η βροχούλα που προβλέπεται για εκείνες τις ώρες μάλλον δεν θα δώσει δηλαδή ιδιαίτερα θέματα. Τι θέλω να πω. Οι προβλέψεις λένε ότι θα υπάρχει βροχή εκείνη την ώρα. Βλέπω όμως τώρα σε αυτή την κρυστάλλινη σφαίρα που έχει να κάνει με τον καιρό και λέει ότι μάλλον θα μετατεθεί προς το μεσημεράκι η βροχή και μάλλον θα βγουν πιο νωρίς οι βοριάδες και ο βαρδάρης και θα καθαρίσει. Δηλαδή την ώρα της συναυλίας, μπορεί λίγο πιο πριν να βρέχει, αλλά στην ώρα της συναυλίας και κατά τη διάρκεια της μάλλον θα πάνε όλα καλά και δεν θα έχουμε θέματα με τη βροχή. Ο καιρός επίσης τι λέει, ότι σήμερα θα είμαστε πάλι με καλοκαιρινούς ρυθμούς. Θα είμαστε με 32-33 βαθμούς το μεσημεράκι. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 80% υγρασία. Και περιμένουμε πώς και πώς από το μεσημεράκι, απόγευμα από τις 6 κάπου εκεί και μετά να αρχίσει ο βαρδάρης και να φύγει. Και ξέρετε, για να φύγει όλη αυτή η υγρασία, να φύγει όλη αυτή η κάψα, σας έχουμε τα ευχάριστα. Για αύριο Κυριακή δεν θα ξεπεράσουμε τους 28 βαθμούς. Καλό. για μας όλους τους χειμωνάκηδες που μας λένε, που μας αρέσει ο χειμώνας. Δεν αντέχουμε τη ζέστη, όχι δεν μας αρέσει το καλοκαίρι. Δεν αντέχουμε τη ζέστη, τι να κάνουμε. Θερμοστάτης είναι προβληματικός. Θα βγει λοιπόν ο βαρδάρης και ξέρετε ότι από παλιά ο βαρδάρης ή κρατάει 2 ώρες ή κρατάει 2 μέρες. Αυτός θα κρατήσει 2 μέρες. Θα κρατήσει λοιπόν από σήμερα το μεσημεράκι μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας. Θα είναι δυνατός, γνήσιος βαρδάρης, θα είναι δυνατός, βορειοδυτικός. Αύριο Κυριακή, είπαμε, κοντά στους 28 βαθμούς, πεντακάθαρη ατμόσφαιρα, όλα καλά, θα φύγουν οι υγρασίες. Τη Δευτέρα επίσης η εργάσιμη εβδομάδα θα ξεκινήσει με ό,τι το καλύτερο. Θα κρατήσουμε αυτές τις χαμηλές, θα διατηρηθούν αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Δεν προβλέπονται βροχές, πρωτοβρόχια κτλ. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Η δε βροχή αυτή η οποία είπαμε για σήμερα από το μεσημεράκι και μέχρι το απόγευμα είναι γιατί έρχεται αυτό το... βρίσκει τη ζέστη, έρχεται αυτό το ψυχρό μέτωπο, βρίσκει τη ζέστη. Πάντα διαφορές θερμοκρασίες. Απ' τη λίγη φυσική που θυμάμαι πριν από 40 χρόνια δημιουργεί αυτές τις συνθήκες, βροχούλα δηλαδή. Δεν έχουμε λοιπόν κάτι να μας ανησυχεί, αντιθέτως έχουμε πάρα πολλά να μας ευχαριστούν, όπως αυτά τα οποία τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει για να ακούσουμε σήμερα.

κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί, μην ξυπνάτε απλώς, μπείτε σε ρυθμό. Ο FM 100 σας κρατάει την καλύτερη πρωινή συντροφιά. Μουσική, χαμόγελο, κουβέντα, νέα και ό,τι χρειάζεται ένα Σαββατοκύριακο για να ξεκινήσει σωστά. Σε ρυθμό Σουκού, στο FM 100 με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

κάποιες εισαγωγές, κάποια μοτίβα από μουσικά θέματα, από μουσικές δημιουργίες, από συνθέσεις είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές, όπως αυτή του Barry White. Love theme. Και γιατί Barry White, εκτός το ότι μας αρέσει πάντα, εκτός το ότι έχει αυτή την μπασοβαρίτονη φωνή, όπως λένε, σαν σήμερα γεννιόταν ο Barry White, ο Barry Eugene Carter, αλλά σου λέει μαύρος είμαι, ας με πουν White. Και έτσι έμεινε λοιπόν ο Barry ο άσπρος. Αντί να λένε ο Barry ο μαύρος, είπαν ο Barry ο άσπρος. Barry White. Στο Τέξας γεννημένος, μεγαλωμένος στο Λος Άντζελες. Δεν είχε και τα καλύτερα παιδικά χρόνια όπως διαβάζουμε. Παρ' όλα αυτά τα κατάφερε, βγήκε μπροστά, μας έφερε στο προσκήνιο ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές, παλιά βέβαια, 1973, κλασικές. Διότι όταν πάμε και λέμε 1972-73 με όλα αυτά που ακούμε και είμαστε στο 2027 κοντεύουμε, 50 χρόνια, λες αυτά τώρα είναι κλασικές συνθέσεις.

0: 106 χρυσά άλμπουμ, 40 από αυτά έγιναν πλατινένια. Εάν απολαύσουμε λίγο Barry White.
1: Feels so good. You're lying here next to me. I love you, baby.

I'm gonna love you just a little more, baby. Barry White, σαν σήμερα γεννιότανε, το 1944. Βέβαια, το 2003 μας άφησε, υπέρβαρος, στα 58 του χρόνια μόλις, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια. Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά, και το εννοούμε, γιατί και αυτός έχει τα θεματάκια του με την υγεία εδώ και αρκετό καιρό. Στέφανος ο Κορκολής, γεννημένος σαν σήμερα το 1960. Ακούσουμε λίγο Στέφανο με τις ευχές μας να πάνε όλα καλά.

0: Έτσι λοιπόν, χρόνια πολλά, Στέφανος Κορκολής, γενέθλια σήμερα, σαν σήμερα το 1960. Μάρε μάρε. Μάρε μάρε στο Ιόνιο τριγυρνό. Και ξέρω και άλλους που τριγυρνούν στο Ιόνιο. Τριγυρίσαμε και εμείς λίγο φέτος στο Ιόνιο και εκεί είχαμε και την χαρά και συναντήσαμε, γνωρίσαμε νέους ανθρώπους. Νέους όχι μόνο σαν γνωριμία, νέους και στην ηλικία. Και είναι και ένας από αυτούς που στο Ιόνιο γυρνάει, σύμφωνα με το τραγούδι και του Στέφανου του Κορκολή. Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για πολύ λίγο, δεν είχα την ευκαιρία να τον δω από κοντά, αλλά αυτά που έχει να μας πει, γιατί του ζήτησα, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μας τα πει, λέω, σίγουρα, θα μας τα πει στην εκπομπή το πρωί του Σαββάτου, δεν το αρνήθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο Γιάννης ο Δελιγιάννης, είναι ένας καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και μάλιστα είναι ο διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Παιχνιδιών του Ιωνίου, κάτι που εννοείται ότι δεν ξέραμε ότι υπάρχει, γιατί κάτι τέτοια τα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται, αυτοί που έχουν, αν θέλετε, την γλυκιά τρέλα να ασχοληθούν και ιδιαίτερα με τα video games. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο διαβάζουμε ότι επενδύει ενεργά στα video games και βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ως εκπρόσωπος, ένας από τους πολλούς που βρίσκονταν εδώ, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Ιαπωνία, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε όλη αυτή τη μανία των video games. Γιάννη Δελιγιάννη, καλή σου ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από παξούς βέβαια σήμερα.
0: Λοιπόν, από παξούς και από σκάφος, έτσι. Άντε τώρα πρωί-πρωί, μη μας φουντώνεις, μη μας ανάβεις, άσε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ήρθαμε με την ομάδα του Πανεπιστημίου στον αγώνα Ανδρέα Ζηρό, που είναι ένας ιστορικός αγώνας που κάνουμε την Γέρκη Απαξούς. Αλλά η επιστροφή ήταν πολύ δύσκολη. Θα έχουμε πάρα πολύ αέρα.
0: Ναι.
1: Και χαλάει ο καιρός σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Μαζευόμαστε στις θέσεις μας για να δουλέψουμε.
0: Εντάξει, εντάξει, θέλει λίγο έτσι κάλμα. Λίγο κάλμα που λένε. Πιάνο, πιάνο που λένε και εκεί οι Ιταλοί. Είσαι στους παξούς, προφανώς είσαι στο ιστιοπλοϊκό σου, αν δεν κάνω λάθος τώρα, και απολαμβάνεις πρωινό. Ναι, αλλά βρέθηκες, αλλά βρέθηκες εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν τα video games. Και τα video games είναι αυτά τα οποία κάποια στιγμή μπορεί να ενοχλούν πάρα πολύ τους γονείς, ενθουσιάζουν τα παιδιά, πόσο δε όταν αρχίζουν και τα φτιάχνουν τα ίδια. Καλά κατάλαβα, είναι έτσι.
1: Όταν οι γονείς είναι παιδιά, ενθουσιάζονται με τα video games, γιατί είμαστε προγραμματισμένοι να παίζουμε. Έχουμε, από τη φύση μας το παιχνίδι, έχει το κομμάτι της εξερεύνησης. Ανακαλύπτουμε πράγματα, λεπτή κινητικότητα, ανακαλύπτουμε τα όρια μας, μαθαίνουμε στρατηγική. Και μετά κάποια στιγμή το ξεχνάμε αυτό το σχολείο. Αρχίζουμε και μπαίνουμε στο βαρετό κομμάτι να καθόμαστε ακίνητοι και να παρακολουθούμε κάτι που φτιάχνει κάποιος άλλος και μας παρουσιάζει. Και μετά το πανεπιστήμιο συνήθως, έχουμε την ευκαιρία να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα ενδιαφέροντά μας. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία ασχολούνται με το video game, design και development, γιατί το κάνουν αυτό οι φοιτητές μας με το που τελειώνουν το τμήμα τεχνώνικου και εικόνες στην Κέρκυρα. Έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολλές πτυχιακές. Ένα τρίτο ή ένα τέταρτο των πτυχιακών περίπου του τμήματος είναι video games. Οπότε ενεργά κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τα video games. Είμαστε σε ένα τμήμα οπτικοακουστικών τεχνών και κάνουμε όλες επιμέρους τεχνολογίες και στοιχεία. Κάνουμε γραφιστικά, κάνουμε
0: τον ήχο,
1: γραφικά,
0: προγραμματισμούς,
1: τη διάδραση, σενάριο, γιατί να μην κάνουμε video games. Οπότε στο πλαίσιο αυτό λοιπόν φτιάξαμε το Ινστιτούτο Παιχνιδιών, που είναι ένα κέντρο που ενώνει τα Ινστιτούτα στα πανεπιστήμια, ενώνουν ειδικούς σε ένα τομέα διατμηματικά και διαπανεπιστημιακά. Και μια από τις πρώτες κινήσεις που κάναμε ήταν να φτιάξουμε ένα μεταπτυχιακό στα video games, το οποίο όμως δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι να το φτιάξουμε, γιατί είναι κάτι αρκετά ακριβό για να κάνουμε τα ειδικά στούντιο που χρειαζόμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, που ξεκινάμε, είναι τα παράλληλα λοιπόν φτιάχνουμε και τις μικρότερες ηλικίες δηλαδή εφήβων, από 13 έως 17, είναι τα παιδιά που είναι στο γυμνάσιο και το λύκειο, γιατί είναι πολύ αργά να ξεκινήσεις αυτές τις παιχνίδια στο πανεπιστήμιο, πρέπει να έχεις ήδη την κουλτούρα και δεν θέλουμε να τη χάσουν τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με το μέσο του Κέντρου Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου και φυσικά οι γονείς δηλώνουν για συμμετοχή στο πρόγραμμα, δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά τα οποία ασχολούνται όχι μόνο με το gaming, όχι μόνο να παίζουν, αλλά τους αρέσει να δημιουργούν παιχνίδια, να μάθουν πώς θα φτιάχνουν σωστά παιχνίδια.
0: Τι θεματολογία έχουν, πού τριγυρίζει η θεματολογία του παιχνιδιού?
1: Ελεύθερη θεματολογία. Το παιχνίδι μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αν δείτε τον ορισμό του παιχνιδιού, είναι μια διαδικασία η οποία εμπλέκει αυτό που κάνεις σε συνδυασμό με κάποιο σκορ το οποίο σε φτάνει και κανόνες για να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πολύ εμείς διδάσκουμε για το gamification, την τεχνιοποίηση δηλαδή. Τρόπος να σου δίνω ένα αστέρι για παράδειγμα για να βγάλεις τα σκουπίδια κάθε μέρα και στο τέλος της εβδομάδας, αφού μαζέψεις τα 7 αστέρια, θα σπάσεις το αγαπημένο σου εστιατόριο. Αυτό είναι το κομμάτι που είναι κανόνες παιχνιδιού που εφαρμόζει στην πραγματική ζωή.
0: Η ελληνική γλώσσα βοηθάει, χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα, βοηθάει η ελληνική γλώσσα στη δημιουργία βίντεο παιχνιδιών?
1: Ναι, βεβαίως, αλλά κάποιοι όροι είναι στα αγγλικά, γιατί έχουν ανακαλυφθεί στα αγγλικά και τις χρησιμοποιούμε και στις δύο γλώσσες, ειδικά για να μάθουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά αυτά θα μπουν σε ένα game studio την επόμενη μέρα. Οπότε γι' αυτό το λόγο έχουμε φτιάξει και ως game studio την εμπειρία των παιδιών. Συμμετέχουν, διευθύνουν ένα game studio, το κάθε ένα με το δικό του παιχνίδι. Και δημιουργούν μέσα από αυτή τη διαδικασία, μαθαίνουν το σωστό τρόπο που θα γίνει το παιχνίδι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Δηλαδή, υπάρχει η θεωρία του Μιχάλη Τζικεντζημιχάλη, ειδικά με το flow, που λέει το εξής, ότι αν ένα παιχνίδι παραμείνει το ίδιο και δεν εξελιχθεί, τότε θα χάσεις το ενδιαφέρον και θα πας κάπου αλλού. Άρα τι λέει ο ψυχολόγος αυτός? Λέει ότι κοιτάξτε, αυξήστε τη δυσκολία του παιχνιδιού ανάλογα με τις ικανότητες του παίκτη και την εμπειρία του. Αυτά τα πράγματα λέγονται, τα μαθαίνεις και τα βλέπεις στην πράξη.
0: Είναι για όλα τα παιδιά? Δηλαδή υπάρχει, ας πούμε, κάτι το οποίο πρέπει να διακρίνει κάποιο παιδί για να κατευθυνθεί προς τη δημιουργία βιντεοπαιχνιδιών?
1: Όχι, γιατί έτσι όπως έχουμε συνδυάσει το πρόγραμμα δεν χρειάζεται προγραμματισμό. Χρησιμοποιούμε μια επαγγελματική εφαρμογή για να φτιάξουμε ένα παιχνίδι, όπως έχουμε πει, από στούντιο, μικρά στούντιο, ονομάζεται Construct 3. Είναι δωρεάν, κάποιος μπορεί να δουλέψει έξω στην βασική της έκδοση. Εμείς την έχουμε στην αγορασμένη έκδοση με όλες τις δυνατότητες. Και με βάση αυτό το εργαλείο και φυσικά την καθοδήγηση των καθηγητών, δηλαδή οι καθηγητές μας διδάσκουν τον τρόπο με τον οποίο θα κάνεις τον ήχο, έτσι. Μαθαίνεις τον ήχο πώς θα το φτιάξεις πραγματικά, μαθαίνεις τον ήχο πώς θα το φτιάξεις χρησιμοποιώντας AI. Άρα αξιοποιούμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή τα παιδιά έχουν ένα AI ready πτυχίο. Θα μάθεις να αξιοποιείς τεχνολογίες που χρειάζεσαι για την επόμενη μέρα. Και δεν είναι μόνο τα παιχνίδια που χρησιμοποιείς. Μαθαίνεις να αναγνωρίζεις τα deepfakes. Είναι δεξιότητες δηλαδή μέσα με δικαιολογία το παιχνίδι και το συνδυασμό παιχνιδιών, τις μαθαίνεις έτσι κι αλλιώς.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μόνο όμως στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μόνο εκεί? Εδώ προς τη Θεσσαλονίκη τίποτα?
1: Γι' αυτό δεν είναι διαδικτυακό. Οποιοςδήποτε μπορεί να παρακολουθήσει, γίνεται μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης. Έχουμε τρεις καθηγητές μέσα στο ίδιο μάθημα, γιατί τα παιδιά τα μαθαίνουμε επίσης να μην αποκαλύπτουν και προσωπικά τους δεδομένα. Μπαίνουν μέσα με avatar, επικοινωνούν με τους καθηγητές κανονικά για να κάνουν διαφορετικά εργασίες που έχουν να κάνουν. Μετά παρουσιάζουν και το παιχνίδι τους, κάνουν pitching κανονικά. Οπότε όλο γίνεται από απόσταση, γιατί δεν είναι δυνατόν να το έχουμε μόνο σε ένα μέρος αυτού του γνώση.
0: Τι ηλικίες είπαμε?
1: 13 με 17 είναι τα παιδιά που πάνε από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη ηλικίου. Και φυσικά όταν θα έρθει μια ομάδα η οποία θα είναι ηλικιακή ζωή, θα το χωρίσουμε σε ομάδες συγκεκριμένες. Όπως επίσης αυτό που ετοιμάζουμε τώρα είναι η δυνατότητα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κοινωνικό κομμάτι. Και υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι σε ορφανοτροφία, υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν γενικότερα προβλήματα στη ζωή τους. Ψάχνουμε να βρούμε χορηγούς σε εταιρείες για να μπορέσουν να βοηθήσουν, να σπονσοράρουν μια ολόκληρη τάξη και να πάρουν παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα αυτή και τους δώσουν ένα νέο μέλλον, μια νέα δυνατότητα και γνώση.
0: Έτσι. Τους καταλαβαίνεις, είσαι νέος και καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα την ανάγκη που υπάρχει για εκμάθηση τέτοιων δεξιοτήτων και να φανερωθούν και οι ικανότητες που έχουν τα παιδιά. Εσείς ψάχνετε να τους δώσετε και τις δυνατότητες, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και πρέπει να τα φροντίζουμε, πρέπει να τα προσέχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι και πολύ πολύ που συναντηθήκαμε, γνωριστήκαμε, τα είπαμε και δημιουργήσαμε αυτή τη φιλία πλέον.
1: Και... πάρα πολύ για το ενδιαφέρον.
0: Ναι, πάντα, τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή, κάτι τέτοια θεματάκια είναι που μας προκαλούν το ενδιαφέρον και νομίζω ότι

0: επιτρέπουν στα παιδιά να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα. Δοκίμασε αυτό, δοκίμασε εκείνο, δοκίμασε το άλλο. Οπότε κάτι τέτοιο, αυτή η δυνατότητα που δίνει λοιπόν μπορεί να αλλάξει τη ζωή. Θυμάμαι εγώ από εμένα πώ θα αλλάξει τη ζωή μου το γεγονό ότι ο μπαμπά μου που μου αγόρασε έναν υπολογιστή όταν ήμουν 11. Δεν υπήρχαν ακόμα υπολογιστέ στην Ελλάδα.
1: Τι να πω. Σοφός. Σοφός ήταν. Για την εποχή του ήταν σοφός. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Γιάννη Δελιγιάννη, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία στον αγώνα σήμερα, εκεί στους Παξούς. Για να δούμε αν τα καταφέρουμε, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι μια καλή εποχή για Παξούς. Για να δούμε.
0: Είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Ελπίζω να σας δούμε από κοντά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ για τη συμμετοχή σου σήμερα στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή επιτυχία στα πάντα. Γιάννης Δελιγιάννης, μπορείτε να μπείτε άνετα στο site, στην ιστοσελίδα δηλαδή του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα βρείτε εκεί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα χρειαστείτε. Game Dev Gen. Για εφήβους 13 έως 17 ετών, και βέβαια ο Γιάννης Δελιγιάννης είναι ένας καθηγητής εκεί και διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Παιχνιδιών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.

0: πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής γίνονται καλύτερα. 8 με 10 το πρωί μπείτε σε ρυθμό Σουκού. Εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης.
1: Πάμε για τις 9, 5 λεπτάκια απομείναν. Να ολοκληρώσουμε, να συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα της επικοινωνίας μας για σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Δελτίο ειδήσεων, Ευδοξία δεν είναι κοντά μας. Αμέσως μετά και πάλι εμείς εδώ, μία ώρα ακόμη. Θα συνομιλήσουμε με τη Μαρία Πάπα, που είναι σύμβουλος τουρισμού εκεί στο Δήμο Αριστοτέλη, να μας πει κάτι έχουν με τους αμπελώνες αυτοί εκεί πέρα, κάτι ετοιμάζουν, κάτι έχει εκδηλώσεις. Είναι ήδη σε εξέλιξη κάποιες από αυτές. Και βεβαίως εκεί γύρω στις 9.30 θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Άγγελο τον Γκαλία, να μας πει για ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, μια πάρα πολύ ωραία ιδέα και έκδοση, Λέξικον ονομάζεται. Το καλοκαιράκι βγήκε, αλλά ξέρετε τώρα με τις διακοπές που να βρεις τον κόσμο, και το καλοκαίρι τα ξενοδόχοι είναι στα φόρτε τους, να το πούμε έτσι. Και θα πούμε και άλλα αρκετά πραγματάκια. Να είστε καλά. Εδώ, εδώ, παραμένετε κοντά στο FM 100. John Miles, music was my first love and this will be my last. Μόλις 50 χρόνια πίσω το τραγούδι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αντιφάσεις στις καταθέσεις, κενά και ασάφειες όσον αφορά στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, αλλά και ψηφιακά και άλλα ευρήματα, οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι που κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, τα οποία ωστόσο ανέκτησαν οι αστυνομικοί. Αποκάλυψε το πρωί εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δύο γιατροί θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων στη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Η κηδεία του θα γίνει στη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας στην Νίκαια. Κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών εκτελήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις ένοπλοι ντυμένοι όπκε αφόπλισαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους έξω από το νοσοκομείο, όπου μόλις είχε φτάσει στο μεταγωγικό και με την απειλή πυροβόλων πήραν μαζί του 40χρονο σκληρό κρατούμενο των φυλακών Ιγρήτας και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο και κυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Σε Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτειο, με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες μια 30χρονη μητέρα και το 17 μηνών παιδάκι της, που τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα και κινητοποίησε πυροσβεστική και ΚΑΒ. Οι υποδιερεύνης συνθήκες προκάλεσαν την πτώση του δέντρου. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού που κορυφώνονται αύριο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί υποδομές του Καστελόριζου. Μήνυμα επανεκκίνησης και κάλεσμα για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων, να απίφθηνε από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της παράταξης ύψους 6 δις ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως. Σε συνάντηση χθες βράδυ με δημοσιογράφους ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής. Σήμερα στις 11 το πρωί ο κ. Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΦΙΑ ΛΕΞΠΟ και θα επισκεφθεί τα περίπτερα. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Γιάννης Βελίδης και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χωρίς το Ροναλντίνιο θα γίνει τελικά μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης λόγω προσωπικού προβλήματος του Βραζιλιάνου παλέμαχου άσου του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία. Στις 8 το βράδυ, επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη με τη συμμετοχή όλων των υπολείπων συντελεστών και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στους 35.000 θεατές θα φτάσει η χωρητικότητα της νέας τούμπας του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, όπως παρουσιάστηκε. Οι φύλαθλοι θα βρίσκονται έως και 24 μέτρα πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το βόρειο πέταλο θα φιλοξενεί 9.000 οπαδούς. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσουν 40 μήνες, με στόχο το νέο το πόσιμο της Θεσσαλονίκης να είναι έτοιμο στα τέλη του 2030. Σε κρίσιμο και επικίνδυνο σημείο έχουν φτάσει πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν. Μιλώντας από την Ινδία στο περιθώριο της Συνόδου των BRICS, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι οι οικονομικές και στρατιωτικές κυρώσεις προς τη χώρα του πλήττουν πλέον την παγκόσμια σταθερότητα, με το στρατηγικό πέρασμα των στονών του Ορμούς να παραμένει αποκλεισμένο 6 μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Εμίλιος Τσαρκάς, σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
8: Από τις 8 μέχρι τις 10, το Σαββατοκύριακο μπαίνει σε ρυθμό σουκού. Με μουσικές που αγαπάμε, κουβέντες που έχουν ενδιαφέρον, χαμόγελο και φυσικά καλή παρέα. Ετοιμάστε καφέ, καθίστε αναπαυτικά και αφήστε το πρωινό να κυλήσει όπως του αξίζει. Σε ρυθμό σουκού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, στον FM 100. Το Σαββατοκύριακο, τώρα έχει ρυθμό.

0: μου είχαν πει κάποια στιγμή τι σημαίνει summer wine. Κάτι. Δεν είναι δηλαδή το καλοκαιρινό κρασί, έτσι, καλοκαιριάτικο κρασί. Μου είχαν πει ότι κάτι σημαίνει αυτή η έκφραση, αλλά τέλος πάντων, ξέρετε, τώρα λόγω ηλικίας αρχίζουμε και ξεχνάμε εύκολα. Όπως και να έχει, είναι από τα ξέχαστα τραγούδια. Νάνσι Σινάτρα, Lee Hazelwood. Μόλις το 1967 αυτό το τραγούδι, ναι, μια χαρά. Και βλέπετε ότι ακούγεται ευχάριστα, ακριβώς όπως πίνετε και ευχάριστα ένα κρασάκι. Επειδή όμως αναφερόμαστε πάντα στα αλκοολούχα, τα αλκοολούχα πάντα τα καταναλώνουμε με σύνεση και φροντίζουμε, εάν είμαστε παρέα και μετακινούμαστε με αυτοκίνητο, ένας από την παρέα θα είναι αυτός ο οποίος θα φροντίσει όλους τους άλλους, δεν θα πιει. Και θα είναι και ο οδηγός. Καλή σας ημέρα. Εδώ FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σε ρυθμό Σουκού, Εμίλιος Αρουχάς κοντά σας έως τις 10. Δεν μεταδώσαμε τυχαία το τραγούδι Summer Wine. Υπάρχει γιορτή Ίνου, έχει γίνει ο τρίγος σε πάρα πολλές περιοχές, σε άλλες είναι ακόμα σε εξέλιξη. Και βέβαια είναι περιοχές που το γιορτάζουν. Μία από αυτές τις περιοχές και μάλιστα ένα πρόγραμμα που είναι ενταγμένο στα γνωστά Αριστοτέλεια του Δήμου Αριστοτέλη, εκεί στη Χαλκιδική, είναι ο Αμπελώνας Μεγάλη Παναγία. Αλλά έχει εκδηλώσεις από τις 10 του μηνός έως αύριο, έως τις 13. Για να μην τα λέω όμως εγώ, θα μας τα πει καλύτερα η Μαρία η Πάπα που τα ξέρει, γιατί είναι αυτή που τα οργανώνει, γιατί είναι και σύμβουλος τουρισμού στο Δήμο Αριστοτέλη. Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Πόσο πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
0: Έτσι, έτσι. Μα αφού έχετε ωραία πραγματάκια και τα ετοιμάζετε εκεί πέρα και έχει και συμμετοχή, είναι και πρωτότυπα, όσο και αν ακούγονται κοινότυπα, έχει πάντα πρωτότυπες παραγωγές εκεί σε εσάς. Αμπελώνας λοιπόν, yeah. Μεγάλη Παναγία.
1: Αμπελώνας. Μεγάλη Παναγία Αμπελώνας, είναι μια είναι καινούρια ένταξη στο πρόγραμμα των Αριστοτελείων. Πρώτη φορά φέτος βλέπουμε τα πατήματά μας. Ήταν μια ιδέα ενός ανθρώπου που δραστηριοποιείται στην περιοχή ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε κάτι για τον Ίνο. Και επειδή εμάς δεν μας αρέσουν πολύ λέξεις φεστιβάλ και το ονομάσαμε Αμπελώνας, είναι μια τετραήμερη γιορτή, περίπου την ίδια περίοδο που πραγματοποιείται ο τρίγος, θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Είμαστε σήμερα στην τρίτη μέρα, περάσαμε πραγματικά πάρα πολύ καλά, το διασκεδάσαμε πάρα πολύ τις δύο προηγούμενες μέρες.
0: Σε ακούμε λίγο θολά.
1: Λέω διασκεδάσαμε πάρα πολύ τις προηγούμενες δύο μέρες, mm-hmm. Τώρα με ακούτε καλύτερα.
0: Όσο να είναι, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, και σήμερα είμαστε στην τρίτη μέρα, αύριο είναι η τελευταία, είμαστε ακριβώς στη μέση. Μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν μια γιορτή έτσι αυθόρμητη, χαρούμενη, καλά οργανωμένη βέβαια, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα έχουν πολλή δουλειά από πίσω, τρέξιμο όλο το καλοκαίρι. Γενικά με τα Αριστοτέλεια φέτος εμείς δεν κάναμε διακοπές, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, οπότε είμαστε χαρούμενοι.
0: Ναι, ωραία. Και εντάξει, εκτιμώ όμως ότι αυτοί που συμμετείχαν στα Αριστοτέλεια το ευχαριστήθηκαν, πέρασαν καλά.
1: Ναι. Για να μην είμαστε δίκαιοι.
0: Σήμερα 12 του μηνός έχετε προγραμματάκι. Τι προγραμματάκι έχετε σήμερα?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η τρίτη μέρα όπως είπαμε. Mm-hmm. Σήμερα το βράδυ έχουμε ένα εξαιρετικό μουσικό από την Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Είναι ο Μπόγιαν Σάβιτς, ο οποίος παρουσιάζει, έχει μια jazz βραδιά στην πλατεία Κελέση, στη Μεγάλη Παναγία. Όμως αυτό αποτελεί συνέχεια του διημέρου που πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή ξεκινήσαμε την Πέμπτη με παρέλαση όλων των χορευτών του Δήμου μας με τα Λάβαρα, όχι πατινάδα, παρέλαση με τη Φιλαρμονική της Μεγάλης Παναγίας να συνοδεύει, με τη Φιλαρμονική της Οχήστρας, της Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών της Σερβικής Δημοκρατίας στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και αυτό δεν έγινε τυχαία. Εμείς έχουμε δικτυωθεί με την Πάνια Λούκα πριν 3 χρόνια και Και όπως λέμε συνέχεια με τον Δήμαρχο Πιστεύει τον Βαλιάνο, εμείς τις δικτυώσεις μας και τις αδελφοποιήσεις μας τις κάνουμε για να μπορέσει να δουλέψει μετά η συνεργασία, όχι για να βγούμε μια φωτογραφία. Γιατί συνήθως αυτό συμβαίνει και μετά η αδελφοποίηση και η δικτύωση μπαίνει στο σιρτάρι. Εμείς λοιπόν όλες τις δικτυώσεις τις έχουμε ενεργοποιημένες στο κομμάτι των ανταλλαγών. Εδώ λοιπόν έχει γίνει με την Πάνια Λούκα μια πολιτιστική ανταλλαγή. Μας έχουν στείλει σχήματα για τον Αμπελώνα και του χρόνου θα στείλουμε εμείς δικά μας σχήματα σε μια δική του γιορτή που έχουν εκεί το καλοκαίρι.
0: Σήμερα όμως βλέπω το πρωί ξεκινάτε από τις 10 η ώρα έως τις 2, βλέπω στο πρόγραμμα.
1: Ναι, τα αμπελοτόπια είναι και τα εινοπία είναι ανοιχτά όλες τις ημέρες γιατί δέχονται επισκέπτες και από τα δικά μας ξενοδοχεία και από τα υπόλοιπα ξενοδοχεία της Χαλκιδικής αλλά και από την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οπότε είναι ανοιχτά, μπορεί κάποιος να πραγματοποιήσει γευστικές δοκιμές στα εινοπία. Αν υπάρχει τρίγος σε εινοπία μπορεί να συμμετέχει. Αμπελοτόπια, συγγνώμη, μπορεί να συμμετάσχει. Νομίζω ότι σήμερα ακόμη έχουμε τρίγο. Ναι, αυτές τελείωσε το ένα εινοπείο, αλλά το άλλο συνεχίζει ένα από τα άλλα.
0: Ναι, έχει αρκετά που είναι ακόμα σε εξέλιξη ο τρίγος τους.
1: Και είχαμε πάρα πολλές, είχαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο τρίγο. Είναι κάτι που μας έκανε εντύπωση και σε προσωπικά σε μένα μου έκανε εντύπωση, γιατί όταν σχεδιάζαμε το πρόγραμμα ήμουν λιγάκι έτσι προβληματισμένη κατά πόσο κάποιος θα θέλει να θελήσει, θα θέλει να, συγγνώμη, να συμμετάσχει σε διαδικασία τρίγου. Όμως πραγματικά το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και αυτό είναι έτσι πολύ ενθαρρυντικό.
0: Ψάχνει ο κόσμος να κάποιες δραστηριότητες, να ξεφύγει, να είναι στη φύση, να συμμετέχει σε αγροτική εργασία.
1: Ξαναγυρίζει πίσω στη γη την οποία είχε εγκαταλείψει για αρκετό καιρό και νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο.
0: Και πιθανόν και αισιόδοξο, γιατί χρειάζεται. Χρειάζονται και κάποιοι να ασχολούνται και με τη γη επιτέλους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το βραδάκι λοιπόν είπατε σήμερα ότι έχετε απόλαυση με τοπικούς ίνους και cocktails ίνων ή τσίπουρου υπό τους jazz ήχους της Police Orchestra of the Republic of Srpska.
1: Χθες ήταν κυρίως η μεγάλη εκδήλωση της συγκεκριμένης ορχήστρας. Ήταν πραγματικά καθηλωτική. 20 μουσική από την Πάνια Λούκα, με χάλκινα. Χάλκινα ήταν, όλα χάλκινα, 20 μουσική. Ήταν πραγματικά μια μισή ώρα ένα πρόγραμμα μαγικό στην πλατεία Κελέση. Ξέρετε, η Μεγάλη Παναγία έχει και ένα πολύ ωραίο φυσικό περιβάλλον. Βλέπεις το βουνό γύρω-γύρω, το πράσινο, τα ξοκλήθια, τους σταυρούς, στη μέση πλατεία, πέτρινη, παραδοσιακή, εξαιρετικά καφέ, εξαιρετικές ταβέρνες. Πάρα πολλοί κόσμος, πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και αύριο πάλι, σε διάκοψα, sorry.
1: Ναι, αρκετοί επισκέπτες και νομίζω ότι για πρώτη φορά, για πρώτη χρονιά, γιατί όπως προείπα, εμείς την πρώτη φορά βρίσκουμε τα πατήματά μας, για πρώτη φορά λοιπόν νομίζω ότι είμαστε πολύ πολύ ευχαριστημένοι, τόσο εμείς όσο και οι άνθρωποι στη Μεγάλη Παναγία που το στήριξαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω,
0: βέβαια.
1: Το στήριξαν, ναι.
0: Και αύριο λοιπόν βλέπω ότι έχετε ημέρα οικογένειας στη Μεγάλη Παναγία από τις 10 το πρωί.
1: Ναι. Θα ανοίξει το τυροκομείο του Μπαρτζάκη για να μπορέσει να υποδεχτεί κόσμο. Η Λένα Ιδεμήρη φτιάχνει λουκάνικα με ενολάσπη. Πρέπει να πω ότι όλες τις μέρες αυτό που παρουσιάσαμε ήταν συνδεδεμένο, όλα τα προϊόντα που παρουσιάσαμε ήταν συνδεδεμένα με το νίνο, με το κρασί. Χθες κάναμε κοκτέιλ με ίνους, με τσίπουρα τοπικά, κάναμε ψωμάκια, τυρόψωμα με ενολάσπη. Σήμερα κάνουμε λουκάνικα με ενολάσπη. Όλες τις μέρες δεν τρώμε λουκάνικα με ενολάσπη. Εκεί τα ντόπια και τα δικά μας.
0: Στείλτε και κανένα από εδώ τώρα. Τα κούριερ εύκολα είναι. Άντε, κάντε ένα πακετάκι.
1: Καλύτερα να έρθετε σήμερα.
0: Πού να έρθουμε σήμερα, αφού εδώ πέρα είμαστε εγκλωβισμένοι. Έχουμε την έκθεση, εκπομπές, παραγωγές εδώ. Πού να. Ξέρεις ότι αστειεύομαι γιατί έχουμε μια πολύ καλή φιλία εδώ και πολλά χρόνια. Και γι' αυτό επιτρέπονται οι μεταξύ μας
1: έτσι,
0: πειράγματα.
1: Έτσι ακριβώς. Και τελειώνουμε αύριο λοιπόν με ένα workshop το οποίο είναι για παιδιά. Ονομάζεται Σταφύλι και Μέλι. Το παρουσιάζει η Ανέλη Βαδιώτη, μια τοπική ζαχαροπλάστης. Και εκεί θα το παρακολουθήσουν πολλά παιδάκια επειδή είναι μέρα οικογένειας. Και κλείνουμε με ένα μικρό έτσι πάρτι στην πλατεία Κελέση. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι εδώ και 3-4 χρόνια σε συνεργασία με τους τοπικούς επαγγελματίες εκεί στη Μεγάλη Παναγία που βάλανε πολύ μεγάλη πλάτη, δημιουργούμε από το μηδέν έναν τουριστικό προορισμό, έστω και ημερήσιας απόδρασης στη Μεγάλη Παναγία, την οποία προτρέπουμε να επισκέπτονται οι άνθρωποι όλες τις ημέρες του χρόνου, ιδίως Σαββατοκύριακα. Είναι ένα πάρα πολύ ζωντανό κύτταρο, μια πολύ ζωντανή περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Θα βρούνε τα πάντα, θα κάνουν τα πάντα και θα διασκεδάσουν πολύ.
0: Η ορεινή Χαλκιδική έτσι κι αλλιώς από εδώ και πέρα, σίγουρα, γιατί έτσι την έχουμε μάθει, αλλά και το καλοκαίρι η ορεινή Χαλκιδική, και προσωπικές μου εκτιμήσεις είναι ότι ο κόσμος έχει λίγο κουραστεί. Φέτος με όσους μίλησα ήταν κουρασμένοι από αυτό που επικρατούσε στις παραλίες της Χαλκιδικής και λέει μάλλον θα αρχίσουμε να πάρουμε τα βουνά. Οπότε σίγουρα το φθινόπωρο θα μας δώσει τα χρώματά του και εκεί στα δικά σας τα μέρη, τα ψηλά, σίγουρα θα είναι πολύ πιο έντονοι οι χρωματισμοί του φθινοπόρου. Ο χειμώνας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η ορεινή Χαλκιδική έχει και αυτή να δώσει πάρα πολλές ομορφιές, και με τα προγράμματα που έχετε ετοιμάσει εσείς συμπληρώνεται όλη αυτή την ομορφιά την οποία αναζητούν πάρα πάρα πολύ, και μακάρι από τις ακροάτριες και τους ακροατές μας να μπορέσουν, αν όχι σήμερα, αύριο, να κάνουν μια ημερήσια στη Μεγάλη Παναγία, να βρουν όλα αυτά τα στοιχεία. Ενημέρωση θα υπάρχει εκεί πέρα. Όποιον και να ρωτήσουν θα τους πει πού να πάνε και τι να κάνουν. Στην πλατεία Κελέση, έτσι κι αλλιώς.
1: Πλατεία Κελέση είναι το κεντρικότερο σημείο του Δήμου, του οικισμού.
0: Ωραία.
1: Και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας περιμένουμε. Αν μπορέσετε να το κάνετε, θα ήταν μεγάλη μας χαρά.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Δεν το βλέπω, αλλά εντάξει. Αισιοδοξούμε, έτσι. Κρατάμε την αισιοδοξία και ολοκληρώνουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Παπά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
0: Να πάνε όλα καλά και αύριο, να πάνε όλα καλά. Η Μαρία Παπά, σύμβουλος τουρισμού στον Δήμο Αριστοτέλη. Ακούσατε τι γίνεται εκεί πέρα, στα Αριστοτέλεια, τα οποία αναβίωσαν φέτος με πολλές εκδηλώσεις. Μία αυτή, ο Αμπελώνας, εκεί στην Μεγάλη Παναγία.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
4: Τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής γίνονται καλύτερα. 8 με 10 το πρωί μπείτε σε ρυθμό Σουκού. Εκπομπή θετικής σκέψης και καλής διάθεσης.

0: Enrique. Enrique Iglesias. Στα ισπανικά. Ισπανός είναι άνθρωπος, στα ισπανικά τον είπαμε. Enrique Iglesias. Και Whitney Houston. Could I have this kiss forever? Ναι, και άμα είναι και γλυκό. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σε ρυθμό Σουκού, Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο και τελευταίο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το μικρό καλοκαιράκι σε εξέλιξη, έτσι το λέμε, άλλοι λένε από καλό καιρό, κοντά είμαστε, δεν ενδιαφέρουμε. Το από καλό καιρό λες, ναι, οκ, okay, γιατί το από όταν είναι πρόθεμα, λέει απόκληρος. Δεν κάθεται, δεν ακούγεται καλά. Οπότε λες μικρό καλοκαιράκι, έτσι έρχεται πιο γλυκό. Και πολλά και διάφορα το καλοκαιράκι. Είχαμε τουρισμό, ευτυχώς, και φέτος πήγαν καλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα. Εκτιμώ δηλαδή ότι πήγανε καλά μέχρι στιγμής από αυτά που έχω διαβάσει. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον μία κίνηση που έγινε από την, μια πρωτοβουλία που έγινε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, που μετατρέπει την ελληνική γλώσσα σε αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας. Και τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα concept, όπως λέμε, The Lexicon of Greek Hospitality, το λεξικό δηλαδή της ελληνικής φιλοξενίας. Και λες πόσες να είναι αυτές οι λέξεις? Μα είναι πάρα πολλές. Έψαξα το καλοκαίρι να, γιατί εμείς εδώ είχαμε τις εκπομπές μας κανονικά το Σαββατοκύριακο, και λέμε για να δω. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος από εδώ, από εκεί, δεν μπορούσε. Και τελικά ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Άγγελο τον Γκαλία, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, και του ζήτησα να συνομιλήσουμε σήμερα το πρωί. Το δέχτηκε. Ο Άγγελος ο Καλίας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ειλικρινής ευχαριστίες, αγαπητέ Άγγελε, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σου, χαρά μου που τα λέμε.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Με βρίσκεται στην έδρα, έχουμε επιστρέψει όλες τις έδρες μας, οπότε ξέρεις, εμείς επειδή είμαστε και λίγο χειμερινοί, αρχίζουμε λίγο τις προετοιμασίες για το χειμώνα, καθώς είμαστε στο μικρό καλοκαιράκι, όπως το ανέφερε στην εισαγωγή σου. Για να μπορέσουμε σιγά να προετοιμαστούμε.
0: Είστε στη Δράμα.
1: Στη Δράμα, σωστά.
0: Η οποία Δράμα πριν από λίγο καιρό είχε μια στεναχώρια όσον αφορά τον ξενοδοχειακό κλάδο.
1: Σωστά. Χαιρετήσαμε τον Μανώλη Λεδάκη, έναν άνθρωπο που είχε οραματίσει το ξενοδοχείο Ίδραμα, High Drama. Όπου έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά, πάρα πολύ απότομα. Είναι σχέση από αυτά που η ζωή επιφυλάσσει. Πολλές φορές κανονίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, που λέμε.
0: Ακριβώς. Και αυτός ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος υπολόγιζε πάρα πολύ στην ξενοδοχεία όμως.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και στη φιλοξενία.
1: Έχει παρακαταθήκη ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην πόλη της Δράμας, όπου η οικογένεια θα συνεχίσει να το λειτουργεί και να αναδεικνύει το χώρο της φιλοξενίας, το χώρο της Δράμας. Με το μεράκι το οποίο έβαλε από την αρχή του σχεδιασμού μέχρι και την υλοποίηση αυτού του καταπληκτικού ξενοδοχείου στην πόλη μας, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που αποτελεί μέρος της ξενοδοχείας στη Δράμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέξικον.
1: Ναι, ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο μας διαφοροποιεί, ή τέλος πάντων προσπαθούμε να διαφοροποιηθούμε. Ξέρεις, από πολλές φορές εμείς οι συνδικαλιστές έχουμε ένα στιγνό λόγο. Προασπιζόμενοι τα συμφέροντα των ξενοδόχων, όπου δεν είμαστε και ιδιαίτερα αρέσει στο κοινό. Μέσα λοιπόν από την πορεία μας αυτά τα τρία χρόνια, σαν νέα διοίκηση στην Ομοσπονδία, επιλέξαμε ή μάλλον ψάχναμε να βρούμε ένα διαφορετικό τρόπο, ούτως ώστε να αναδείξουμε τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας, την οποία βέβαια θα μπορούσαμε να τη συνδυάσουμε με την ελληνική φιλοξενία. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του λέξικον, όπου μέσα από λέξεις, ελληνικές λέξεις, αναδεικνύουμε, διαφημίζουμε, προβάλλουμε την ελληνική φιλοξενία, δείχνοντας ότι οι αξίες μας, η έννοια της φιλοξενίας μπορεί να συνθεθεί μέσα από μοναδικές αξίες. Κάτι το οποίο μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι βρήκαμε 60 μοναδικές λέξεις για αρχή, γενεοδορία, φιλοξενία, ατμόσφαιρα, πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι, θέα και τα λοιπά.
1: Προσπαθήσαμε μέσα από αυτές να αναδείξουμε το ρόλο της φιλοξενίας, πόσο σημαντικός είναι για τη χώρα μας, πόσο σημαντικός είναι για τον επισκέπτη μας, το πώς λαμβάνουμε εμείς, αντιλαμβανόμαστε εμείς τον επισκέπτη ο οποίος έρχεται και τι θέλουμε να του τροφοδοτήσουμε, ούτως ώστε να εμπλουτίσουμε την εμπειρία του, πέρα από τις γνωστές λέξεις οι οποίες μπορεί να μάθει και μαθαίνουμε σίγουρα και στην Ελλάδα. Ότι υπάρχουν λέξεις οι οποίες πραγματικά αυτό το οποίο βιώνει, την ελληνική φιλοξενία, μπορεί πραγματικά να το συνδυάσει με ένα διαφορετικό τρόπο.
0: Πολύ, πολύ ωραίο πρόγραμμα, πολύ ωραία σκέψη. Ένα, να το φέρουμε στα αγγλικά, πολύ ωραίο κόνσεπτ. Έτσι. Κάλος, κάλος, γεύση, αρμονία, αύρα, αγάπη και πόσες άλλες πολύ ωραίες λέξεις που ναι, όντως τις συναντάει κάποιος στην ελληνική βασικά φιλοξενία.
1: Είναι πολλές φορές λέμε στην ιατρική κυρίως, στην επιστήμη της ιατρικής, ότι πάρα πολλές ελληνικές λέξεις είναι εύκολα κατανοητές από όλο τον κόσμο, καθώς κρατάμε την ελληνική τους, αν θέλεις, ερμηνεία ή προφορά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε μέσα από αυτό να χτίσουμε κι εμείς κάτι στο οποίο στον κόσμο που επισκέπτεται τη χώρα μας θα μείνει σαν μια λέξη η οποία θα αναδεικνύει αυτό. Όπως ακούμε κάτι και λέμε ιατρικό, έτσι να ακούμε κάτι και να λέμε φιλοξενία, ξενοδοχειακό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέρσαμε και το φτιάξαμε.
0: Και πολλές αυτές οι λέξεις είναι σίγουρα αντιπροσωπευτικές για το λαό μας. Τόπος, ατμόσφαιρα, ψυχή, η ελληνική
1: πανηγύρι,
0: μπράβο, σωστά. Γενεοδορία κτλ. Κτλ. Μάλιστα, πάρα πολύ καλή σκέψη, ειλικρινά συγχαρητήρια. Νομίζω ήταν και μια προσωπική ιδέα του Γιάννη του Χατζή, του Προέδρου.
1: Σωστά. Ήταν μια προσωπική ιδέα του Γιάννη, όπου σε συνεργασία μαζί με το CEO της Masterfood, τον κύριο Χρήστο Μιστρή, δουλέψανε και ετοιμάσανε αυτό το λέξικο, το οποίο έχει παραλάβει και γενικότερα έχει παραλάβει πάρα πολλούς κόσμους. Οπότε είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και είμαστε θες πολλές φορές, έχουμε πριν υλοποιηθεί, πριν κυκλοφορήσει το πρώτο, συζητάμε πότε θα ξεκινήσουμε το δεύτερο.
0: Και όποιος θέλει να το βρει, έχει και ηλεκτρονικά, μπορεί να μπει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στην ιστοσελίδα και να βρει αυτά τα οποία θέλει να το ξεφυλίσει, να το πούμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραία. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στα ξενοδοχειακά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, δεν πιστεύω πάλι να εντός εισαγωγικών να κλαίτε για τη σεζόν.
1: Κοίταξε, είναι το πώς το ερμηνεύει η κοινωνία, την επιτυχία. Η επιτυχία έχει πάρα πολλές μεταφράσεις. Μία μετάφραση είναι το τι γίνεται στα ταμεία των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν, κάποιος που αναπτύσσεται ή δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τουρισμό, βλέπει να έρχονται εκατομμύρια και κοιτάει και το ταμείο του αντίστοιχα. Βλέπει πολλά εκατομμύρια τα οποία δεν παίρνει άνοιξο το μαγαζί του και δεν μπαίνει κανένας μέσα. Βλέπει εκατομμύρια τα οποία έρχονται και γεμίζουν το μαγαζί του και βλέπει αντίστοιχα το ταμείο του να είναι μείον. Και βλέπει αντίστοιχα εκατομμύρια μπαίνουν μέσα και να έχει μια κερδοφορία. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται στο τέλος της σεζόν. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε αν οι αφίξεις τελικά, ο περιβόητος δώρος ο οποίος γίνεται με τις αφίξεις, αποτυπώνει τζίρους, κερδοφορίες στις επιχειρήσεις και σε κατά συνέπεια στην ελληνική οικονομία. Αυτό δεν αποτυπώνεται, δεν φαίνεται να έχει πλήρη επιτυχία και στην ελληνική οικονομία, ή μάλλον στην ελληνική οικονομία φαίνεται να έχει, στις ελληνικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται ακόμα να έχει. Για ποιο λόγο, διότι πάρα πολύ απλά οι αυξήσεις οι οποίες έχουν υποστεί κυρίως ο πρωτογενής τομέας, τα καύσιμα, έχουν επηρεάσει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο περιορίζει πάρα πολύ την κερδοφορία. Και πολλοί λένε ότι οι ξενοδόχοι γκρινιάζουν κερδοφορίες. Από το 2012 μέχρι σήμερα, οι φόροι οι οποίοι έχουν επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο είναι πάρα πολλοί. Αν κάποιος κάτσει και τους καταγράψει, δηλαδή περίπου 25, αν θυμάμαι καλά, με το πακέτο να ανεβαίνει περίπου 70 με 80%. Και θα πω το εξής. Σίγουρα είναι μια επιχείρηση η οποία θα να βγάλει κέρδη στο τέλος της χρονιάς, διότι από τα κέρδη θα τα επανεπενδύσει στο να βάψει, στο να καθαρίσει, στο να συντηρήσει.
0: Να ανακαινήσει, ναι, λοιπόν, βέβαια.
1: Να ανακαινήσει, να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις της εποχής. Άρα λοιπόν όλο αυτό χρειάζεται κεφάλαια. Οπότε λοιπόν εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία πολλές φορές να συζητάμε το ότι έχουμε απορροφήσει ένα ποσό των αυξήσεων αυτών, ό,τι υπάρχουν. Αλλά δεν μπορούμε να απορροφήσουμε όλο το κόστος των αφήξεων. Με αποτέλεσμα το τουριστικό πακέτο να ανεβαίνει, να ακριβένει. Ο Έλληνας, η κοινωνία, και καλά αν θέλετε κάνει, δεν την αφορά, βλέπει το τελικό ποσό το οποίο πληρώνει και λέει: μα πριν 5 χρόνια πληρώνω 100, σήμερα πληρώνω 150. Γιατί τα ακριβένουν τόσο πολύ? δεν είναι απαραίτητη αιτία ότι τα ανεβάζει ο ξενοδόχος.
0: Ναι, δεν βάζει πολλά λεφτά στην τσέπη του ο ξενοδόχος, πιο πολλά. Ναι.
1: Εγώ θα πω και το χρησιμοποιώ πολύ συχνά για παράδειγμα, ότι το τέλος ανθεκτικότητας ήρθε και έχει επιβαρύνει 10% περίπου κατά μέσο όρο τη τιμή της γενιστέρευσης. Δεν είδα κανέναν Έλληνα να βγαίνει στο Μητσοτάκι και να το λέει τι μας έκανες εδώ, μας ακρίβαινες 10 ευρώ το πακέτο.
0: Ναι.
1: Λέμε όλοι για τον κακό του ξενοδόχου που ακρίβαινε 10% τη τιμή του δωματίου, όπου ο άνθρωπος έχει επιβαρυνθεί με μια σειρά από αυξήσεις, οι οποίες στο τέλος της ημέρας δεν μπορούν να καταβληθούν αν δεν αυξήσει αυτός αντίστοιχα του πακέτου του. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συζητάμε για το πού έχει πάει ο τουρισμός σήμερα, πόσες αυξήσεις έχουμε, αν αυτές οι αυξήσεις μεταφράζονται στο τέλος της ημέρας πραγματικά σε μια κερδοφορία και σε έσοδα, και από αυτό τι πραγματικά μένει στο τέλος της ημέρας. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι έρχεται πάρα πολύς κόσμος, πολύ περισσότερος από πριν. Ο κόσμος αυτός δεν δαπανά χρήματα όπως δαπανούσε όταν ήταν ο μισός κόσμος στην Ελλάδα. Βλέπουμε πλέον να αναπτύσσεται μια οικονομία η οποία δεν προσφέρει στην ελληνική οικονομία πράγματα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ο οποίος έρχεται και διαμένει σε αυτή την οικονομία διαμοιρασμού να επιβαρύνει τις υποδομές μας. Οι Θεσσαλονικοί το γνωρίζουν πολύ καλά. Οι υποδομές, το να πας στη Χαλκιδική πλέον, όσους δρόμους και να γίνουν, όσοι δρόμοι και να γίνουν, τα κάνουν 3 ώρες να φτάσουν.
0: Ναι, φέτος ήταν τραγική η κατάσταση στους δρόμους της Χαλκιδικής. Τραγική.
1: Άρα λοιπόν, ο Έλληνας σήμερα, αυτό που κάνει ο ξενοδόχος, το κάνει και ο Έλληνας. Αν πληρώνει 10 ευρώ τέλος ανθεκτικότητας, θα πρέπει αύριο το πρωί να βγούμε όλοι μαζί και να τσιρίξουμε και να φωνάξουμε κάτι υποδομές. Ο τουρισμός μαζί, ο τουρισμός δίνει προστιθέμενη αξία στις τοπικές και στην ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι εμείς θα πρέπει να μπορέσουμε όλο αυτό το πράγμα να το χρηματοδοτήσουμε, να πιέσουμε για να χρηματοδοτηθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα μεγέθη τα οποία θέλουμε μακροπρόθεσμα, δηλαδή σε υποδομές.
0: Αναφέρθηκες λίγο πιο πριν στον Πρωθυπουργό ότι δεν πάει κανείς να του πει κάτι της. Εσείς όμως, ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, στείλατε μία επιστολή στον Πρωθυπουργό. Που αναφέρεστε στη φορολογική επιβάρυνση και στους έμεσους φόρους, στη βραχυχρόνια μίσθωση, στο ειδικό χωροταξικό, τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την παραχώρηση του Αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις. Επειδή υπάρχει μια κινητικότητα, το γνωρίζω και εγώ από άλλη δραστηριότητα όσον αφορά το χωροταξικό και τον Αιγιαλό, τι βλέπεις, ποιες είναι οι δικές σου εκτιμήσεις?
1: Το αν θα γίνει κάτι.
0: Για το χωροταξικό θα ακουστείτε.
1: Θα σου πω. Ο Αιγιαλός είναι κάτι το οποίο πραγματικά βασανίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες. Τι είναι ο Αιγιαλός? Ο Αιγιαλός είναι το δικαίωμα το οποίο ζητάει να έχει ο ξενοδόχος, όχι μόνο ο ξενοδόχος, και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και άλλες επιχειρήσεις, μπροστά στο τμήμα το οποίο βρίσκεται μπροστά το ξενοδοχείο. Δηλαδή να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα δημοπρατήσουμε ή θα δώσουμε τιμή για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα 100 τετραγωνικά, ούτως ώστε να απλώσουμε τις ξαπλώστες μας για τους πελάτες του ξενοδοχείου μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν το θεωρούμε, εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και δίκαιο να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αυτό το δικαίωμα, διότι ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων, θέλει και αυτή την υπηρεσία. Άρα λοιπόν δεν έχει καμία λογική να εμπλέκονται άλλου είδους επιχειρήσεις μπροστά από ένα ξενοδοχείο, όταν μάλιστα δεξιά-αριστερά υπάρχει πάρα πολύ χώρος για να αναπτυχθούν αντίστοιχα επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το ζητάμε και με τον Αιγιαλό. Γιατί όμως γίνεται τόσο δώρος για τον Αιγιαλό? Κάθε χρόνο γίνεται διαγωνισμός, είτε από το δημόσιο είτε από τους δήμους, για να πάμε λοιπόν να πάρουμε αυτά τα κομμάτια. Αυτός λοιπόν ο διαγωνισμός πολλές φορές φτάνει να ολοκληρώνεται και τον Ιούλιο. Τι έχει σαν αποτέλεσμα? Οι επιχειρήσεις αυτές με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αναπτυχθούν. Αν αναπτυχθούν λοιπόν και δραστηριοποιηθούν, είναι παράνομες. Έρχεται λοιπόν η υπηρεσία, σε ελέγχουν και σε λένε σε παράνομο, δεν σου βγάλει την άδεια. Μα δεν έχουν συνεδριάσει για να μου δώσουν την άδεια. Είναι εξαιτία αυτό το μαγικό του ελληνικού.
0: Εννοείται.
1: Οπότε λοιπόν περνάει όλο το καλοκαίρι, κατά πάσα πιθανότητα σε βρίσκουν παραβάτη, κατά πάσα πιθανότητα σε ξυλώνουν, κατά πάσα πιθανότητα σε κόβουν πρόστιμα και μάλιστα όλα αυτά σε μπλοκάρουν και μια ολόκληρη πενταετία για να μπορέσει να ξαναπάς σε διαγωνισμού που αφορούν μπροστά το τμήμα μπροστά του ξενοδοχείου σου. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Πρέπει να τελειώσει, πρέπει να κλείσει, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα ξενοδοχεία να μπορούν να έχουν

0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν
1: αυτά. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν όμως.
0: Αλλά δεν μπορούμε σε μια παραλία στην οποία υπάρχει άφθονος χώρος να ξαπλώσουμε εμείς με τις οικογένειές μας, να βάλουμε την ομπρέλα μας, να ανοίξουμε το ψυγιάκι μας, να φάμε αυτό το ελληνικό το οποίο ετοιμάζει η σύζυγός μας στο σπίτι και το βγάζουμε το σαρμαδάκι και την ντοματούλα στην παραλία, όμορφα, ωραία. Να καθόμαστε ταυτόχρονα και να λέμε: κοίτα ρε, τον μπαρ έβγαλε την ξαπλώστρα του μισό μέτρο έξω από τα όρια του, τον καταγγείλω. Αυτό λοιπόν σε μια χώρα η οποία έχει 35.000 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, ακτογραμμή. Άρα λοιπόν έχουμε παραλίες να πάμε και να κάνουμε όπου θέλουμε, ό,τι θέλουμε. Πολλές φορές καθόμαστε και δημιουργούμε θέματα εκεί που πραγματικά οι περιοχές αυτές, αν αναπτυχθούν, μπορούν να δώσουν τεράστια προστιθέμενη αξία στους τόπους. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν είναι οριζόντιο που αναφέρω, σαφώς υπάρχει. Τώρα, χώρο ταξικό. Αντίστοιχα λοιπόν στο χώρο ταξικό, τι έχουμε τη χαρά. Έχουμε τη χαρά για πρώτη φορά να υπάρχει ένα χώρο ταξικό στην Ελλάδα. Αρκετά οξυμόρο αυτό που θα πω, αλλά κάπως έτσι είναι. Άρα λοιπόν έχουμε ένα χωροταξικό. Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι μετά από 50 χρόνια που η Ελλάδα κατόρθωσε να έχει ένα χωροταξικό τουρισμού. Όχι ένα χωροταξικό. Το οποίο αυτό το χωροταξικό είναι του τουρισμού. Σωστό ή λάθος? Θα πούμε εμείς ως ξενοδόχοι ότι είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί σε πάρα πολλά σημεία περιορίζει την τουριστική ανάπτυξη. Αν λοιπόν έχουμε ροές τουριστών τόσα εκατομμύρια και ταυτόχρονα έχουμε ένα χωροταξικό το οποίο έρχεται και περιορίζει την τουριστική ανάπτυξη, αναρωτιέμαι πώς θα αναπτυχθούμε τουριστικά. Οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να λάβουν οι υποδομές, οι υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι ενός επίπεδου που θα κάνει πραγματικά τη χώρα μας να είναι μια χώρα η οποία θα είναι ψηλά στην επιλογή του επισκέπτη ως ένας τουριστικός.
1: Ναι, γιατί έχουμε και μεγάλο ανταγωνισμό και η Ισπανία έχουμε ανταγωνισμό ιδιαίτερα.
0: Εκεί,
1: και
0: λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ότι εμείς αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι πάντοτε σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες χώρες. Ο τουρισμός δεν είναι αποκλειστικά και μόνο ο Έλληνας που θα πάρει την οικογένειά του, τη φίλη του, τη σχέση του και θα πάει στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Ρόδο. Ο τουρισμός είναι τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έρχονται και φέρνουν το συνάλλαγμά τους, το οποίο συνάλλαγμα στηρίζει την ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε σχεδιασμός πρέπει να γίνεται όχι απαραίτητα με το τι αρέσει στο γείτονά μου, ο οποίος πηγαίνει 10 μέρες στη θάλασσα, αλλά με τις ανάγκες του Ευρωπαίου ή του, σε παγκόσμιο επίπεδο του ταξιδιώτη, ο οποίος συγκρίνει την Ελλάδα με πάρα πολλές άλλες χώρες και στο τέλος επιλέγει που θα πάει να δώσει τα λεφτά του.
1: Άλιστα.
0: Δεν λέμε αντίστοιχα πάμε να τα ισοπεδώσουμε όλα. Πάμε να υπάρξουν μέτρα, πάμε να υπάρξουν αποφάσεις. Αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή ένα χωροταξικό το οποίο με πολύ ουσιαστικές και σημαντικές παρεμβάσεις μπορεί πραγματικά να αποτελέσει την αφετηρία μιας ανάπτυξης και επιχειρηματικής και τουριστικής σε μια χώρα η οποία μπορεί πραγματικά να επενδύσει. Και θα μου επιτρέψει να κλείσω να πω ότι θέλει πάρα πολύ προσοχή πλέον το τι μένει σε ελληνικά χέρια από όλες αυτές τις ξενοδοχικές επιχειρήσεις.
1: Έχουμε και αυτό. Έχουμε
0: ο αφελινισμός της γης των ξενοδοχείων, των επιχειρήσεων, στο τέλος της ημέρας, πουλάμε τη γη για να αγοράσει οποιοδήποτε ό,τι θέλει. Πουλάμε τα σπίτια για να αγοράσει οποιοδήποτε ό,τι θέλει. Πουλάμε τις επιχειρήσεις για να αγοράσει όποιος θέλει. Πηγαίνουμε σε διάφορες παραλίες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και ακούμε πλέον τους επιχειρηματίες να μην είναι Έλληνες. Αυτός ο αφελινισμός στο τέλος θα μας κάνει πραγματικά τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Αν κάποιοι θεωρούν ότι σήμερα οι Έλληνες εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι τα γκαρσόνια της Ευρώπης, να πω ότι απλά είναι από τους καλύτερους αμοιβόμενους εργαζόμενους. Πάντα με τις εξαιρέσεις για να μην είμαι.
1: Καλά, ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο τουρισμός έχει δικά του μισθολόγια. Έχει και αυξημένες.
0: Έχουμε δικές μας συλλογικές συμβάσεις, αρκετά υψηλές. Αμοιβούμε με τελείως διαφορετικό τρόπο. Και όταν μιλάω για τουρισμό, μιλάω για το ξενοδοχειακό κλάδο αυτή τη στιγμή. Χωρίς ουσιαστικά να εμπλέκονται σε αυτό. Άρα λοιπόν είμαστε οι ξενοδοχειακοί υπάλληλοι, είναι καλά αμοιβόμενοι. Θα μπορούσαν να είναι και καλύτεροι. Άρα μπαίνουμε λοιπόν σε μια λογική και λέμε ότι αν υπάρξει αφελινισμός των επιχειρήσεων, τότε πραγματικά οι Έλληνες θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Σήμερα έχουμε την εξής ευκαιρία: να επενδύσουμε σε αυτό το οποίο λέγεται τουρισμός και να είμαστε το πρώτο οικόπεδο σε όλο τον κόσμο, στο οποίο θα δίνει προστιθέμενη αξία στις κοινωνίες και θα δημιουργήσει τον μηχανισμό γύρω από τον τουρισμό να εργάζονται, να παράγουμε και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία διάφοροι κλάδοι, όπου θα είμαστε όλοι χαρούμενοι στο τέλος της ημέρας, διότι πραγματικά θα δώσουμε προστιθέμενη αξία στα νοικοκυριά και στα εισοδήματά μας.
1: Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που επικοινωνήσαμε σήμερα και ακούσαμε όλα αυτά που είχες να πεις και νομίζω ότι το χωροταξικό και πολλά άλλα βέβαια που αφορούν στην ξενοδοχεία είναι και μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Για εμάς ως καταναλωτές, για εσάς ως επιχειρηματίες, για τις κυβερνήσεις, την ή τις κυβερνήσεις που θα εφαρμόσουν πραγματικά σωστά μέτρα, τα οποία όπως πολύ καλά είπες θα πρέπει να κοιτάνε στο μέλλον, να φέρνουν την ανάπτυξη και να την υποστηρίζουν κιόλας. Δεν τη χρειαζόμαστε μόνο πολύ κόσμο, αλλά άμα δεν έχω να τον φιλοξενήσω, άμα δεν έχω να τον υποστηρίξω με όλα αυτά που ζητάει.

0: ότι να το κάνω.
1: Παλιότεροι, εμείς επειδή είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, οι παλιότεροι το θυμούνται. Όταν η Βόρεια Ελλάδα ζητούσε κίνητρα από τις τότε κυβερνήσεις για τις βιοτεχνίες.
0: Διότι
1: συγκρινόμασταν με τις βιοτεχνίες της γείτονας χώρας Βουλγαρίας με χαμηλούς φόρους και με χαμηλά. Λέγαμε, επιδοτήστε ή χρηματοδοτήστε ή ενισχύστε τις δικές μας βιοτεχνίες για να μην μετακομίσουν στη Βουλγαρία. Ότι οι κυβερνήσεις κλείσαν τα αυτιά. Τι αποτέλεσμα είχε? Να κλείσουν πάρα πολλές βιοτεχνίες και να μεταφερθούν σε γείτονες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν λέμε στηρίξτε και βοηθήστε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν και να μείνουν στον τόπο. Διότι αν δεν το κάνετε εσείς, απλά θα φύγουν ή θα πουληθούν τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, με αυτό. Το θα φύγουν εντός εισαγωγικών.
1: Είναι ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε ότι δεν θα κάτσει κάποιος να ταλαιπωρηθεί. Και για να το κλείσω και να σας χαιρετήσω
0: ευχαριστήσω
1: και εγώ που το είπαμε. Πολλές φορές λέμε ότι ερημώνει οι μικρές πόλεις, ότι φεύγει ο κόσμος. Τα παιδιά μας σήμερα δεν έχουν λόγο να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις μας. Και αν τα παιδιά δεν βλέπουν προοπτική στις επιχειρήσεις των γονέων τους, υπάρχει δομικό πρόβλημα στην κοινωνία.
0: Συμφωνούμε.
1: Δεν θα λυθεί εύκολα.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Και όσο είπες και για την γκρίνια που μας αρέσει να γκρινιάζουμε, ευτυχώς δεν υπάρχει ως λέξη μέσα στο λέξικον που έχετε κάνει. Δεν υπάρχει. Το αποφύγαμε.
1: Αγαπητέ μου Εμίλη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Άγγελε Καλία, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είσαι καλά. Κουράγιο και καλή σεζόν χειμερινή εκεί στη Δράμα.
1: Όλα θα πάνε καλά.
0: Κρατάμε αυτό. Το όλα θα πάνε καλά. Άγγελος Καλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Ακούσατε. Στο χέρι μας είναι, που λέει κάποιος. Και εμείς στα ραδιόφωνά σας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί, σε ρυθμό Σουκού. Όιε κομοβά. Με Σαντάνα ολοκληρώνουμε. Αύριο το πρωί και πάλι εδώ κοντά σας, 8 με 10, ένα απολαυστικό πρωινό Κυριακής. Σας το υποσχόμαστε. Να περάσετε καλά. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαιρέτε. Αντιφάσεις καταθέσεις και ανάγκες ασάφειες όσον αφορά στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων αλλά και ψηφιακά ευρήματα οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι που κατηγορούνται για θανατηφόρο εκθέσεις κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, τα οποία ωστόσο ανέκτησαν οι αστυνομικοί. Αποκαλύψει εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δύο γιατροί θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων στη Σωρό του Καλλιτέχνη. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στη μία το μεσημέρι της Δευτέρα στην Νίκαια. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατούμενου από το νοσοκομείο Σωρών εκτελήθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις ένοπλοι, ντυμένοι όπκοι, αφόπλησαν σωφρονιστικούς υπαλλήλους έξω από το νοσοκομείο, όπου μόλις είχε φτάσει στο μεταγωγικό και με την απειλή πυροβόλων πήραν μαζί του 40χρονο Αλβανό, που εκτύπηνε για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά στις φυλακές Νιγρήτας και εξαφανίστηκαν. Η αστυνομία είχε εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό του. Σε Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτειο, αντίστοιχα, με λαφρές κακώσεις στο κεφάλι, μεταφέρθηκαν μια 30χρονη μητέρα και το 17μηνών παιδάκι της, οι οποίοι τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου στο πάρκο Αιγαίου στην Καλαμαριά χθες το απόγευμα. Εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της πτώσης του δέντρου έδωσε ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, επισημένοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους αποτελεί προτεραιότητα. Στο Καστελόριζο, από χθες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις τριήμερο σε εορταστικές εκδηλώσεις της 83ης επετείου απελευθερώσεις του νησιού που κορυφώνονται αύριο. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και θα επισκεφθεί υποδομές του Καστελόριζου. Στη Θεσσαλονίκη, από χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι Νίκος Ανδουλάκης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Στις 11 το πρωί θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μήνυμα επανεκκίνησης στο μεταξύ και κάλεσμα για τη μεγάλη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων απίθυνε χθες από το βήμα της 90ης ΔΕΘ. Η επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της παράταξης ύψους 6 δις ευρώ. Απορρίφθηκε οριακά από τη Βουλή των Κοινοτήτων στη Βρετανία το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία. 286 βουλευτές ψήφισαν κατά και 270 υπέρ. Το νομοσχέδιο αφορούσε ασθενείς με προσδόκιμο ζωής κάτω των 6 μηνών και προέβλεπε έγκριση από δύο γιατρούς και ειδική επιτροπή. Η απόφαση πάντως προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
6: FM 100.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Τα φτιάξε ο Μινάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά.

Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξάνει σταδιακά η κίνηση εντός και εκτός πλατωμικού συγκροτήματος. Χαμηλώνουν ταχύτητες στο ρεύμα της περιφερειακής προς τα ανατολικά, μεταξύ Τριανδρίας και Τούμπας. Καλύτερη εικόνα στο αντίθετο ρεύμα, αυξημένη και με καθυστερήσεις εκκίνηση σε τμήματα της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη, χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη στα δυτικά και στα δύο ρεύματα. Αντιφάσεις στις καταθέσεις κενά και ασάφειες όσον αφορά στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, αλλά και ψηφιακά και άλλα ευρήματα οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, τα οποία ωστόσο ανέκτησαν οι αστυνομικοί, αποκάλυψε εκπρόσωπος της Ελλάδας Κωνσταντίνα Δημοβλίδου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Δύο γιατροί θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων στη Σωρό του Καλλιτέχνη. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι στην Οίκαια. Κινηματογραφική ήταν η απόδραση σκληρού κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις ένοπλοι ντυμένοι όπκια αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους έξω από το νοσοκομείο, όπου μόλις είχε φτάσει στο μεταγωγικό και με την απλή πυροβόλων πήρα μαζί του 40χρονο Αλβανό που εκτύπηνε για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά στις φλακές Νιγρήτας και εξαφανίστηκαν. Σε εξέλιξη το ανθρωποκυνηγητό της Ελλάς για τον εντοπισμό του. Σε Παπα-Νικολάου και Ιπποκράτου, με ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι, μεταφέρθηκαν 30χρονη μητέρα και το 17μηνό παιδάκι της, οι οποίοι τραυματίστηκαν από πτώση δέντρου στο πάρκο Αγίου στην Καλαμαριά χθες το απόγευμα. Εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνδικών και των αιτιών της πτώσης του δέντρου έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς, επισημένοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους αποτελεί προτεραιότητα. Το καταστελόρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 83ης επετείου απελευθέρωσης του νησιού που κορυφώνονται αύριο. Ο Πρωθυπουργός συναντάται σήμερα με τον Δήμαρχο Μαγίστης, ενώ θα επισκεφθεί και υποδομές του Καστελόριζου. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα και αύριο, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως. Σε συνάντηση χθες βράδυ με δημοσιογράφους, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης και υπογράμμισε ότι κάθε ψήφος στο Πασόκ είναι ψήφος πολιτικής αλλαγής. Σε λίγο ο Γιώργος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΦΙΕΛ ΕΞΠΟ. Ακολούθως θα επισκεφθεί τα περίπτερα. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Χωρίς το Ροναλντίνιο θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία της Θεσσαλονίκης λόγω προσωπικού προβλήματος του Βραζιλιάνου παλέμαχου του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε η διοργανώτρια εταιρεία. Στις 8 σήμερα το βράδυ, επετειακή συναυλία για τα 30 χρόνια δισκογραφικής πορείας του Θεσσαλονικιού καλλιτέχνη, με τη συμμετοχή όλων των υπολείπων συντελεστών και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Νέο πλήγμα κατά ρωσικής πετρελαϊκής εγκατάστασης κατάφερε ο Ουκρανικός στρατός, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με ανάρτησή του, Ουκρανικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας έπληξαν ταυτόχρονα στόχους σε αρκετές περιοχές της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το Ντακεστάν, η Τούλα και η Σαμάρα. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Τικ τακ, τικ τακ.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
8: Λα λα λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
8: Λα λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
8: Πο πο πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
10: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
11: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υποδόσεις τροχέας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ενώ είναι σε εξέλιξη η 20η Διεθνή Έκθεση με το δεύτερο και τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης θα πραγματοποιηθεί το βράδυ η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου. Ήδη υπάρχουν πολλές αφίξεις λεωφορείων από άλλες πόλεις της Ελλάδας και από γειτονικές χώρες. Πληρώτες την ίδια ώρα του 95% καταγράφονται στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε, πολλοί επισκέπτες έρχονται ήδη από γειτονικές χώρες και άλλες περιοχές. Αντίφα στις καταθέσεις και ανάγκες άφιες όσον αφορά στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων αλλά και ψηφιακά και άλλα ευρήματα, οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, που κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, τα οποία ωστόσο ανέκτησαν οι αστυνομικοί. Αποκαλύψει εκπρόσωπος της Ελλάδας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι δύο γιατροί θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων στη Σωρό του Καλλιτέχνη. Η βία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει στη μία το μεσημέρι της Δευτέρα στη Νίκαια. Κινηματογραφική απόδραση σκληρού κρατούμενου από το νοσοκομείο Σερών λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τέσσερις ένοπλοι ντυμένοι όπκοι αφόπλησαν σοφρονιστικούς υπαλλήλους έξω από το νοσοκομείο που μόλις είχε φτάσει στο μεταγωγικό και με την απλή πυροβόλων πήραν μαζί του 40χρονο Αλβανό που εκτείει ποινή για ανθρωποκτονία και ναρκωτικά στις φυλακές Νιγρήτας και εξαφανίστηκαν με γιόταχη. Σε εξέλιξη έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό τους. Η οικογενειακή τραγωδία το πρωί στη Μεσαρά της Κρήτης με μία 87χρονη να χάνει τη ζωή της όταν παρασύρθηκε κατά λάθος από το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της. Το δυστύχημα συνέβη σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ασημίου, στο Δήμο Γόρτινας. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από την απελευθέρωση του νησιού που κορυφώνονται αύριο. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα υποδομές του ακριτικού νησιού και θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο Μεγίστης. Στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως, εξέλιξε συνάντησή του με τη διοίκηση της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ. Ακολούθως θα επισκεφθεί τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 7 θα μιλήσει στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και αύριο το μεσημέρι στις 12 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τον Ιερό Όρκο, οι ΗΠΑ δεν θα ξεχάσουν ποτέ τα θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου, ανανέωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την τελετή μνήμη στο Πεντάγωνο. Συμπληρώνοντας 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα συνεχίζει να μάχεται στο όνομα των 2.977 θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι μόνη επιλογή είναι η νίκη. Ήταν η ειδήσεις στις 12 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνεις.

θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αυξημένη και με καθυστερήσεις είναι αυτή την ώρα η κίνηση εντός και εκτός πολυδρομικού συγκροτήματος. Στο κόκκινο η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και την Τούμπα. Χαμηλές ταχύτητες και μεταξύ Πηλαίας και Κάπα 12. Στο κόκκινο τμήμα της Εθνικής Αντιστάσεως και η λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή. Χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα της Κατσιμίδη. Αυξημένη αλλά χωρίς προβλήματα κίνηση στο κέντρο. Ενώ σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Υποδός τροχέα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ενώ είναι σε εξέλιξη το τελευταίο Σαββατοκύριακο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως και πλήθος κόσμου την επισκέπτεται, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης θα πραγματοποιηθεί απόψε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που αναμένεται επίσης να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου. Οι περισσότεροι επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό φτάνουν στην πόλη με τουριστικά λεωφορεία και τροχέα έχει εκπονήσει σχέδιο για να μην προκληθεί κυκλοφοριακή ασφυξία στο κέντρο. Την ίδια ώρα πληρώνεται σαν το 95% καταγράφονται στα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης της Θεσσαλονίκης. Στην πόλη μας, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, το πρωί συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΦΚΕΛ ΕΞΠΟ και αυτή την ώρα επισκέπτεται τα περίπτερα της έκθεσης. Στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο ο Ιωάννης Βελίδης και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία θα μεταδώσει απευθείας ο FM 100. Μήνυμα ισχύως και αυτοπεποίθησης αλλά και στήριξη στις άνοπλες δυνάμεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα επιτηρητικά φυλάκια Σερό και Στρογγύλη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα παραστεί αύριο στις εκδηλώσεις για τα 87 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξαναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του φυλακίου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της ΡΟΟ. Αντιφάσεις στις καταθέσεις κενά και ασάφειες όσον αφορά στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων αλλά και ψηφιακά και άλλα ευρήματα οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, που κατηγορούνται για θανατηφόρο εκθέσεις κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, τα οποία ωστόσο ανέκτησαν η αστυνομική, αποκάλυψη εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών ιστολογικών εξετάσεων στη Σωρό του Καλλιτέχνη. Η γηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει επίσης τη Δευτέρα, στη 1 το μεσημέρι, στην Οίκαια. Η οικογενειακή τραγωδία εκτελήθηκε το πρωί στη Μεσαρά με μια 87χρονη να χάνει τη ζωή της όταν παρασύρθηκε κατά λάθος από το αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 55χρονος γιος της. Το δυστύχημα συνέβη σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Ασημίου, στο Δήμο Γόρτινας. Εντοπίστηκε τρακαρισμένο σε χωματόδρομο στην περιφερειακή οδό Σερών, σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, το ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού Βαρυπινίτη. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν Καλάζνικοφ και σφαίρες. Ένα ακόμη όχημα εντοπίστηκε ολοσχερός καμένο στην περιοχή της Βόλβης και εξετάζεται αν πρόκειται για το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, οι οποίοι προσποιούμενοι άντρες της ΣΟΠ και αφόπλησαν τους αστυνομικούς που μετέφεραν τους 40χρονους στο νοσοκομείο και τον απομάκρυναν από το σημείο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τρομοκρατούν το λαό με μια φανταστική απειλή από τη Ρωσία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προειδοποιώντας ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία ισοδυναμεί με πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ήταν η ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με λιγές ζημιές, σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιφερειακή, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο κομμάτι της περιφερειακής είναι αυτή την ώρα στο κόκκινο, χαμηλές ταχύτητες και στο αντίθετο ρεύμα, αυξημένη κίνηση και εντός πολυδομικού συγκροτήματος. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στη Χαλκιδική, σε αγροτοβασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δημού Αριστοτέλη. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου και δύο αεροσκαφών. Υπόδοση τροχέα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ενώ είναι σε εξέλιξη το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Διεθνούς Εκθέσεως και πλήθος κόσμου την επισκέπτεται, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης θα πραγματοποιηθεί απόψε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέου, που αναμένεται επίσης να προσελκύσει χιλιάδες κόσμου. Οι περισσότεροι επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό φτάνουν σταδιακά στην πόλη με τουριστικά λεωφορεία. Η τροχιά έχει εκπονήσει σχέδιο για να μην προκληθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο. Την ίδια ώρα πληρώτες άνω του 95% καταγράφονται στα ξενοδοχεία και τα καταστήματα εστίασης. Στη Διεθνή Έκθεση περιοδεύει αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος το πρωί συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΦΧΕΛ ΕΞΠΟ. Στις 8 το βράδυ θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης και αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία θα μεταδώσει απευθείας στο FM 100. Μήνυμα ισχύως και αυτοπεποίθησης αλλά και στήριξη στις ενόπλες δυνάμεις έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα επιτηρητικά φυλάκια Σερό και Στρογγύλη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα παραστεί αύριο στις εκδηλώσεις για τα 87 χρόνια από την απελευθέρωση του Καστελόριζου, ενημερώθηκε για τον νέο προβλήτα, ξαναγήθηκε σε εγκαταστάσεις του φυλακίου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της ΡΟΟ. Αντιφάσεις στις καταθέσεις και νάκια σάφιες όσον αφορά στη χρονική αλληλουχία των γεγονότων αλλά και ψηφιακά ευρήματα οδήγησαν στη σύλληψη των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι που κατηγορούνται για θανατηφόρο έκθεση κατά συναυτουργία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έγινε προσπάθεια να διαγραφούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της ανάκρισης, τα οποία ωστόσο ανέκτησαν οι αστυνομικοί, αποκάλυψε εκπρόσωπος της Ελλάς Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Οι δύο γιατροί θα απολογηθούν τη Δευτέρα, η μέρα που θα κηδευθεί και ο Γιώργος Μαζονάκης στην Νίκαια. Εντοπίστηκε τρακαρισμένος εγωματόδρομος στην περιφερειακή οδό Σερών σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο, το ένα από τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κινηματογραφική απόδραση 40χρονου Αλβανού Βαρυπινίτη. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν Καλάζνικοφ και σφαίρες. Ένα ακόμη όχημα εντοπίστηκε ολοσχερός καμένο στην περιοχή της Βόλβης και εξετάζεται αν πρόκειται για το δεύτερο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, οι οποίοι προσποιούμενοι άντρες της όπηκε αφόπλησαν τους αστυνομικούς που μετέφεραν τον 40χρονο στο νοσοκομείο και τον απομάκρυναν από το σημείο. Εκπρόσωποι των Ρωσικών Υπουργείων Ενέργειας, Εξωτερικών και Φυσικών Πόρων θα συμμετάσχουν στη σύνοδο της J20 για την ενέργεια, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Χιούστον, ανακοίνωσε νωρίτερα η ρωσική διπλωματία. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Βουτιά στη μουσική, FM 100.
9: FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη της αποψινής του ομιλίας στο Βελίδι. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ και συναντήθηκε με τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΘ Χελέξπο. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, προανήγγειλε 7 νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ με αιχμή το δημογραφικό και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Η περίοδο του στην εκθέση ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ενώ η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο είναι προγραμματισμένη για τις 7 το βράδυ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στις αίρες για τον εντοπισμό κρατούμενου που απέδρασε από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 4 ένοπλοι που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της όποια ευνηδίασαν τους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών Ιγρήτας, τους αφόπλησαν και απελευθέρωσαν τον περίπου 40 ετών κρατούμενο, ο οποίος παραμένει άφαντος. Οι δράστες διέφυγαν με 2 οχήματα, ενώ το ένα εντοπίστηκε αργότερα με σπασμένο τζάμι και ίχνη αίματος. Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δέσμευση ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύσκεψή του στο Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλο στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στη Χαλκιδική σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 12 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της δεύτερης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή ενός ελικοπτέρου και δύο αεροσκαφών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ. Διετέλεσε γραμματέας της ΚΝΕ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος και βουλευτής από το 2007 ως το 2014. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας είχε εξοριστεί στη Γιάρο, τη Λέρο και τον Οροπό. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως εφόσον προσκληθούν και οι δύο, οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις. Στην Ιρλανδία βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να τερματιστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία ενωμένη με τη Βόρεια Ιρλανδία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη φανταστική. Ο Τραμπ συναντήθηκε στο Δουβλίνο με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Το Σαββατοκύριακο θέλει την Dolce Vita του, φίλες και φίλοι, αλλά πάνω απ' όλα θέλει εσάς. Τη δική σας συντροφιά, τη δική σας παρεούλα για να περνάμε πολύ πολύ όμορφα αυτό το τρίωρο που είμαστε μαζί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον πολύ αγαπημένο μας FM 100. Όπως και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ξεκινήσαμε, και θέρμα ευχαριστώ, πάρα πολλά τα ευχαριστώ μου για την αγάπη σας. Καλό ξεκίνημα και πάλι σε ό,τι και αν έχετε να κάνετε. Καλό ξεκίνημα στους μαθητές που άρχισαν χθες με τον αγιασμό Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι, Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας με Dolce Vita.

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Νομίζω ξεχωρίζει. Τι λέτε κι εσείς, αυτή η εκδήλωση, αυτή η συναυλία απόψε. Είναι όλος δικό σας, κι είναι ο Αντώνης Ρέμος.

Ερμηνεύει ο Bill Withers από την δεκαετία του 70. Μια υπέροχη μέρα, lovely day σας εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου σε αυτή την πολύ γλυκιά ώρα του μεσημεριού. 3 με 5 είμαστε μαζί τα Σαββατοκύριακα εδώ στον FM 100 με Dolce Vita, γλυκιά ζωή. Και ακολουθούν αμέσως από τις 5 μέχρι και τις 6 τα μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Σάββατο τα γνωστά μας ραντεβού με ελληνικό κινηματογράφο και Κυριακή παγκόσμιο σινεμά. Αντώνης Ρέμος, φίλες και φίλοι, έτσι ξεκινήσαμε για σήμερα. Γιατί σε λίγες ώρες από τώρα θα πραγματοποιηθεί στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στο γνωστό, στο πολύ γνωστό μέρος, εκεί όπου βρίσκεται το υπέροχο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα σημείο που προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις, καθώς είναι ο τόπος διεξαγωγής της συναυλίας του Αντώνη Ρέμου απόψε. Θα πούμε περισσότερες πληροφορίες για όσες και όσους το γνωρίζετε ήδη, αλλά και για εσάς που το σκέφτεστε ή το προγραμματίζετε ακόμα και τώρα να παρευρεθείτε σε αυτή την πάρα πολύ ωραία συναυλία. Προβλέπετε να είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και φορτισμένη συναισθηματικά για τον Αντώνη Ρέμου, που επιστρέφει φυσικά στην πολύ αγαπημένη του γενέτειρα στη Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, συζητήσεις, αντιδράσεις που έγιναν σεβαστές οι απόψεις. Παρόλα αυτά αναμένεται να είναι μια υπέροχη φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη από τις μελωδίες, τα τραγούδια και τη φωνή και την παρουσία φυσικά του Αντώνη Ρέμου.

από τον Bob Marley στους δικούς μας Τζαμαϊκανούς και στους Loco Mondo με το Γαμήλιο Πάρτι. Φίλες και φίλοι, τι να πω τώρα, μολύβι και χαρτί ή τάμπλετ καλύτερα? Με όποιο τρόπο και αν προτιμάτε, διαλέξτε, επιλέξτε την έξοδό σας απόψε, το τι θα κάνετε, γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές εκδηλώσεις που διαμφίζουν αυτό το πολύ ξεχωριστό Σαββατοκύριακο, το οποίο φυσικά έχει τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου σε λίγες ώρες, αλλά έχει και πάρα πολλά γεγονότα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη. Τα φώτα και τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Πάρα πολλά όμως άλλα πράγματα, συναυλίες, εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, δρόμενα που αξίζουν την προσοχή σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα συμβεί σε λίγες ώρες απόψε, Σαββατόβραδο, στην Νέα Παραλία, στο τεράστιο σκηνικό που έχει στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη Νέα Παραλία. Σύνθημα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30». Και ο αγαπημένος ερμηνευτής επιστρέφει, φίλες και φίλοι, στην πόλη όπου μεγάλωσε για τη μεγαλύτερη συναυλία της πορείας του, με φίλους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργος Νανούρης. Πολύ ιδιαίτερος θεατρικός σκηνοθέτης, αυτό λέει πολλά για την εκδήλωση, για τη συναυλία, και μια μεγάλη παραγωγή ήχου και φωτός στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, απόψε στις 9 το βράδυ, Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει μια από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές της καριέρας του και μας καλεί το κοινό να τη ζήσει μαζί του στη Θεσσαλονίκη, την πόλη με την οποία είναι βαθιά συνδεδεμένος. Σάββατο λοιπόν σήμερα, απόψε στις 9, μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή για την δωρεάν επαιτειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου με αφορμή τα 30 χρόνια πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Θα είμαστε εκεί, η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, μια συμβολική ανταπόδοση για την αγάπη και τη στήριξη που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια. Και το χαρακτηριστικό μήνυμα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30». 3 δεκαετίες το τραγούδι.

Μπαίνει Μπαλτατζή, συνεχίζουμε και Αντώνης Ρέμος. Τώρα τα τραγούδια του μας έρχονται στο μυαλό. Έρωτες, χωρισμοί, χαρές, μοναξιές και προσωπικές στιγμές που έγιναν. Όλα αυτά τα τραγούδια θα βρεθούν στο κέντρο αυτής της βραδιάς, αφιερωμένη στη σχέση του καλλιτέχνη με το κοινό του. Φυσικά η Θεσσαλονίκη δεν επιλέχθηκε τυχαία. Είναι η πόλη όπου ο Ρέμος μεγάλωσε, διαμόρφωσε τα πρώτα του βιώματα και έκανε τα πρώτα του βήματα στο τραγούδι. Τραγούδα απόψε με φίλους για φίλους. Στη συναυλία αναμένεται να συμμετάσχουν φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που συνάντησε ο Αντώνης Ρέμος στη διάρκεια της μουσικής του πορείας. Η βράδια υπόσχεται ένα μεγάλο υπερθέαμα ήχου και φωτός, αλλά στον πυρήνα της παραμένει το τραγούδι. Δωρεάν συναυλία, φίλες και φίλοι του Αντώνη Ρέμου, με σύνθημα «Μια φορά γίνεσαι 30» στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Απόψε, Σαββατόβραδο, 12 του Σεπτέμβρη, στις 9. Με είσοδο, μην το ξεχνάμε, ελεύθερη για το κοινό.

Με καλοκαιρινή διάθεση ακόμα, εμείς συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, με γλυκιά ζωή, με Dolce Vita, εδώ στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, για όλο το Σεπτέμβριο με το καλό. Αυτό αφορά στην καλοκαιρινή μας διάθεση. Να μου περνάτε πολύ όμορφα. Σας βρίσκω προφανώς σε ξεκούραστη στιγμή και ελπίζω να σας βρίσκω σε ξεκούραστη στιγμή, σε χαλαρωτική στιγμή, αλλά και έξω να είστε. Εμείς εδώ είμαστε στην παρεούλα του FM 100 και σας προσκαλώ από τις 3 μέχρι και τις 5 τα Σαββατοκύριακα για να περνάμε μαζί την Dolce Vita μας.

σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, στην παρέα μας ο Βαγγέλης Γερμανός, σκλάβος σου για πάντα, και ακούσαμε Νάμα με τον Οδυσσέα, ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι από το παρελθόν. Δείτε την Οδύσσια όσο υπάρχει ακόμα στους θερινούς κινηματογράφους, ή και καλύτερα, οι τυχεροί θα την απολαύσουν σε IMAX οθόνη. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα για όσους την έχετε δει ήδη ή την απολαύσετε από εδώ και μπρος σε οθόνη IMAX, εννοείται σε κλειστή κινηματογραφική αίθουσα κάποιου πολύ κινηματογράφου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Δεύτερο μέρος αυτής της πρώτης μας ώρας από τις 3 μέχρι και τις 5 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Παρεούλα κοντά σας, είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου με Dolce Vita. Με Φατμέ επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σε αυτό το ημίωρο που θα είναι γεμάτο με ό,τι προλαβαίνουμε και ό,τι αξίζει να δούμε όσον αφορά σε ψυχαγωγικά και πολιτιστικά γεγονότα για σήμερα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έχει πάρα μα πάρα πολλά πολύ όμορφα πράγματα να επιλέξετε.

Μια περιπέτεια, μια χάπη μικρή, μια ιστορία γλυκιά και μικρή από την Αλέκα Κανελίδου. Υπέροχες φωνές δύο πολύ μεγάλων κυριών του ελληνικού τραγουδιού. Έρχεται η Μαρινέλα και εμείς επιλέγουμε, φίλες και φίλοι, μέσα από αυτό το σαββατιάτικο βράδυ που είναι μπροστά μας, γεγονότα, εκδηλώσεις μικρές και μεγάλες από την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε, από τις 10 το πρωί έχει ανοίξει, μέχρι και τις 10 το βράδυ η λειτουργία των περιπτέρων. Αύριο Κυριακή ολοκληρώνεται η έκθεση από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, είσοδος και η λειτουργία όλων των περιπτέρων και των εκδηλώσεων. Απόψε δεν υπάρχει συναυλία στο νότιο τόξο της Διεθνούς Έκθεσης εκεί στην ΧΑΜ, καθώς υπάρχει συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 9 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπάρχει όμως η εκκίνηση του Rally Vech για τους φίλους της μηχανοκίνησης. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι της Ευρώπης έρχεται να αποθεώσει ξανά με πάρα πολύ θόρυβο από τις μηχανές και την φαντασμαγορία που όλο αυτό, έτσι, το θρυλικό κλίμα το συνοδεύει. Αυτό είναι το ράλι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως και κάθε χρόνο, στο νότιο τμήμα της ΔΕΘ. Εκκίνηση στις 7 το βράδυ, σε λίγες ώρες.

Κυρίως ελληνικά, τα τραγούδια μας για αυτή την πρώτη ώρα της Dolce Vita. Από τις 3 μέχρι και τις 4 με 5 συνεχίζουμε με ξένο και ελληνικό και ιταλικό τραγούδι. Εδώ στον FM 100, φίλες και φίλοι, να μου περνάτε όμορφα. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Σας στέλνω ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που βρίσκεται μπροστά μας. Έρχονται μικρά tips για το βράδυ, απόγευμα και βράδυ σήμερα για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και αύριο θα τα πούμε στην εκπομπή για την τελευταία μέρα της 92. Συντροφιά με Γιάννη Κότσιρα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, καλό είναι να έχετε αυτούς τους μικρούς κομψούς χάρτες που προμηθεύει το ευγενέστατο προσωπικό στην είσοδο, έτσι ώστε να βλέπετε πού ανήκει η κάθε εκδήλωση ή που βρίσκεται το κάθε περίπτερο, γιατί μέσα στην έκθεση επικρατεί ο γνωστός πανζουλισμός και χρειάζεται μια μικρή οργάνωση σε περίπτωση που θέλετε να παρακολουθήσετε κάτι, να μην χάσετε κάτι. Από τις 5.30 μέχρι και τις 6.30 στον υπαίθριο χώρο της έκθεσης σε διάφορα σημεία μπορείτε σήμερα να βρείτε τους Αβεντεσόρα. Είναι αυτοί οι απίστευτοι ξυλοπόδαροι που δίνουν μια μοναδική παράσταση δρόμου. Σίγουρα θα τους πετύχετε. Θα γυρνούν μέσα στην έκθεση από τις 5.30 μέχρι και τις 6.30. Εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους. Στον υπαίθριο χώρο από τις 6 μέχρι και τις 7. Στους κήπους της ΔΕΘ, δίπλα από το Κηλικείο. 6 με 7 σήμερα. Για τους μικρούς φίλους, εργαστήριο ζωγραφικής προσώπου με όμορφα σχέδια για τα προσωπάκια των μικρών επισκεπτών της φετινής ΔΕΘ. 6 με 7 ίδια ώρα, στο περίπτερο 9. Γκάιντες από την Φιλανδία. Και φυσικά μην ξεχνάμε τις δικές μας φιλαρμονικές ορχήστρες που δίνουν το υπέροχο αυτό χρώμα και ακούσματα στους χώρους της ΔΕΘ όλες αυτές τις μέρες. Σήμερα από τις 6 μέχρι και τις 7 το απόγευμα, το βραδάκι, η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Βέρειας θα γυρνά ερμηνεύοντας διάφορα τραγούδια από ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, εννοείται. Πώς ένιωσα εγώ το πρόβλημά μου όταν γίνει γενικό. Μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Αγαπημένες μελωδίες για όλους. Από τις 6 μέχρι και τις 7 στους χώρους της ΒΕΘ. Εγώ να ξέρεις τα τράπια με γύρω. Μην ξεχνάτε το Ιαπωνικό περίπτερο. Με πάρα πολύ ωραία αυτοκίνητα, φοβερές μάρκες, η τελευταία λέξη, τα τελευταία μοντέλα όλων των γνωστών και αγαπημένων γιαπωνέζικων μαρκών αυτοκινήτου. Μαζί με γαστρονομία που θα δούμε σε λιγάκι πότε είναι σήμερα.

την Ιαπωνία, τιμόμενη χώρα φέτος, για μία ακόμα μέρα, αλλά και σήμερα φυσικά, δύο μέρες πιάνονται, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όσοι ενδιαφέρονται για ιαπωνέζικες γεύσεις, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, στον υπαίθριο χώρο C8, στο stand 9. Live sushi cooking από τις 7 μέχρι και τις 8 απόψε. Με αυθεντικό ιαπωνέζικο sushi. Έτσι πέφτει η αυλαία των εκδηλώσεων της ιαπωνέζικης συμμετοχής φέτος στη ΒΕΦ, με ένα θεαματικό live cooking μάθημα. Οι παρευρισκόμενοι θα παρακολουθήσουν την παρασκευή αυθεντικού ιαπωνέζικου sushi, το οποίο όμως έχει ως πρωταγωνιστή τη θάλασσα της Θεσσαλονίκης. Φρέσκα αλιεύματα και θαλασσινά του θερμαϊκού κόλπου, φίλες και φίλοι, μετατρέπονται σε νιγκύρι και μάκι. Όσοι αγαπάτε το σούσι γνωρίζετε αυτές τις ονομασίες. Σήμερα λοιπόν, 7 με 8, στον υπαίθριο χώρο C8, στην έκθεση στο stand 9, από τις 7 μέχρι και τις 8, πέφτει η αυλαία των ιαπωνέζικων εκδηλώσεων με live sushi

Ναι, Νατάσα Μποφίλιου, φίλες και φίλοι, και Μπάμπη Στόκα αν προλάβουμε. Πάμε σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων. Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πόλης. Θεσσαλονίκη στα καλύτερά της. Εμείς είμαστε παρεούλα με Dolce Vita μέχρι και τις 5 εδώ στον FM 100. Συνεχίζουμε σε ένα χορταστικό τριώρο εδώ. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας και από τις 5 μέχρι και τις 6 ελληνικά μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ, νοσταλγικά ταξίδια, ελληνικό καλοκαίρι, ελληνικές ταινίες.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εν όψει για της αποψινής του ομιλία στο Βελίδιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ και συναντήθηκε με τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΘ Χελέξπο. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ προανήγγειλε 7 νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ με αιχμή το δημογραφικό και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Η περιοδία του στην έκθεση ολοκληρώθηκε νωρίτερα, ενώ η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο είναι προγραμματισμένη για τις 7 το βράδυ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στις Σέρες για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 4 ένοπλοι που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί της όποια ευνηδίασαν τους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών Ιγρήτας, τους αφόπλησαν και απελευθέρωσαν τον περίπου 40 ετών κρατούμενο, ο οποίος παραμένει άφαντος. Οι δράστες διέφυγαν με 2 οχήματα, ενώ το ένα εντοπίστηκε αργότερα με σπασμένο τζάμι και ίχνη αίματος. Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δέσμευση ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν οι σημαντικές εκκρεμότητες έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύσκεψή του στο Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμύριων ευρώ, με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Δεν υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συναποσχετικό που οδηγούσε στην Χάγη, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί στη διεθνή δικαιοδοσία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε, αναφέρει, το δικαίωμα της Ελλάδας στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο βρίσκονται ψηφιακά ευρήματα, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κινητό της γιατρού, ενώ ανακτήθηκαν διαγραμμένες καταχωρήσεις και ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, καθώς και τον καθαρισμό του χώρου και του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την παρέτησή του από τη θέση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό υπέβαλε ο Χρήστος Καραδήμας επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδεύει σε διευθυντική θέση στην Ολυμπία Όδο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ. Διετέλεσε γραμματέας της ΚΝΕ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος και βουλευτής από το 2007 ως το 2014. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε πως εφόσον προσκληθούν και οι δύο, οφείλουμε να συναντηθούμε, να μιλήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις. Στην Ιρλανδία βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να τερματιστεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία ενωμένη με τη Βόρεια Ιρλανδία, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια εξέλιξη φανταστική. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
8: Εδώ είμαστε στη συντροφιά του FM 100, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της Dolce Vita. Dolce Vita στον FM 100 από τις 3 μέχρι και τις 5 κάθε Σάββατο και Κυριακή. ταξιδεύουμε με όμορφες μελωδίες. Ξένο και ελληνικό το ρεπερτόριο και στοχεύουμε σε όμορφες προτάσεις πολιτισμού που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, πιο ενδιαφέρουσα, πιο ξεκούραστη. Κάθε Σαββατοκύριακο είναι δικό μας, μας ανήκει, μας αξίζει να το περνάμε υπέροχα. Ακολουθούν μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ, 5 με 6 το απόγευμα, κατευθείαν μετά την Dolce Vita, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ όλες τις ώρες.

μερικά τραγούδια που θα μπορούσαν να έχουν γραφτεί σήμερα. Τραγούδια από το παρελθόν. Πραγματικά είναι μερικά τραγούδια που διαρκούν για πάντα. Και είναι σαν να γράφτηκαν σήμερα. Το Here Comes the Sun, Έρχεται ο Ήλιος, από τους Beatles. Γράφτηκε το 1969. Μόλις τα ακούσαμε, έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της σημερινής Dolce Vita, σήμερα Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη. Τραγούδια που μένουν για πάντα. Τραγούδια που με το στίχο τους και τη μελωδία τους μας κάνουν να χαμογελάμε. Dolce Vita στον FM 100. Σε λιγάκι θα δούμε τις τελευταίες εκδηλώσεις για σήμερα όσον αφορά στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα ταξιδέψουμε σε διάφορους άλλους χώρους πολιτισμού. Όλα αυτά για σημερινές εκδηλώσεις.

Όσες και όσοι θα παρευρεθείτε και θα ακούσετε αυτούς τους συκοφαντικούς θορύβους από την νότια πύλη της ΒΕΘ ή όσοι βρίσκεστε εντός της ΒΕΘ, οι φίλες και οι φίλοι του αυτοκινήτου, ναι, έχουμε και φίλες. Και εγώ ανήκω σε αυτές. Πανηγυρική κίνηση στις 7, στη νότια πύλη της ΒΕΘ. Σήμερα είναι πανηγυρική κίνηση λοιπόν του 58ου Rally ΒΕΘ από τον αυτοκινητιστικό όμιλο Θεσσαλονίκης.

Λέγαμε και για την Ιαπωνία. Σήμερα, απόψε, ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις, ειδικά στο περίπτερο 13, αλλά και σε διάφορους άλλους χώρους, με την Ιαπωνία φέτος τιμόμενη χώρα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 7.30 με 8.30 στο περίπτερο 13 θα έχουμε και παραδοσιακό ιαπωνικό χορό για όσες και όσους παρευρεθείτε εκεί. Κάπου μεταξύ αυτοκινήτων, σούσι, γεύσεων της Ιαπωνίας. Νάτι και η χορή. Για να πω την αλήθεια, εντυπωσίασαν πιο πολύ από όλα τα γεγονότα η σύμπραξη ποντίων και Ιαπώνων, με τους Ιάπωνες φίλους μας να χορεύουν την ποντιακή σέρα. Καταπληκτική ήταν αυτή η σύμπραξη τις προηγούμενες μέρες μέσα στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέχρι και τις 10 η ώρα λειτουργίας, και αύριο Κυριακή, τελευταία μέρα της έκθεσης για φέτος, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, φίλες και φίλοι, και λήξη στις 9.30 ώρα στο τόξο της ΧΑΜΠ, στην κεντρική σκηνή της ΔΕΦ, νότιο τμήμα. Η Ρία Ελληνίδου κλείνει την αυλαία στις 9.30 αύριο, στις φοβερά πετυχημένες συναυλίες της φετινής ΔΕΦ. Και σήμερα φυσικά Αντώνης Ρέμος στις 9.30, 30 χρόνια επιτυχιών.

Από το 1982 μας ταξίδεψε στην Αφρική και στην έρημο του Σερενγκέτη με το πασίγνωστο και αγαπημένο Αφρικά, ένα από τα κλασικότερα τραγούδια όλων των εποχών. Και αυτή ήταν η Tears for Fears, 1985, Everybody Wants to Rule the World. Easy Lover. Μας πρόλαβε ο Phil Collins και το είπε λίγο πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ολοκληρώνουμε την νοέρη επίσκεψή μας στην φετινή διεθνή έκθεση. Να σας πω ότι παρουσιάζει και έχει μεγάλη επιτυχία, όπως πάντα τα τελευταία χρόνια, το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων στην φετινή έκθεση, με σύνθημα «Νέα πραγματικότητα στις ένοπλες δυνάμεις». Η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στην φετινή ΔΕΘ σε ενίο διακλαδικό περίπτερο, περίπτερο 6, ειδικά για τους μικρούς φίλους που εντυπωσιάζονται πάρα πολύ, αλλά και για όλους και όλες που ενδιαφέρονται να δουν έτσι την τεχνολογία και όλη τη καινούριο και εντυπωσιακό κυκλοφορεί στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ένα περίπτερο που πραγματικά πάντοτε εντυπωσιάζει και έχει τεράστια επισκεψιμότητα. Περίπτερο 6, το περίπτερο 13 της Ιαπωνίας. Και από εκεί και μετά δώστε προσοχή στην πάρα πολύ ωραία έκθεση που έχει ετοιμάσει το MOMUS, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Ξεχωριστός επιδιακός χαρακτήρας, καθώς φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση της έκθεσης, το 1926. Ολόκληρη ιστορία της ΔΕΘ ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας, φίλες και φίλοι, στο MOMUS, στο γνωστό και αγαπημένο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Αύριο Κυριακή, 13 του Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα της έκθεσης, οι οργανωμένες ξεναγήσεις είναι 2, στις 12 το μεσημέρι και στις 6 το απόγευμα. Η είσοδος στο αφιέρωμα έκθεση είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες με το εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ. 12 και 6 οι ξεναγήσεις στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. 100 χρόνια ΔΕΘ. Πάρα πολύ όμορφη έκθεση. Πάμε σε μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ. Dolce Vita μέχρι και τις 5.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: FM 100, η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είναι FM 100 και είμαστε μαζί με την Dolce Vita από τις 3. Σήμερα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ταξιδεύουμε στη συντροφιά του FM 100. Όλες τις ώρες, όλες τις μέρες και τα Σαββατοκύριακα που μας ανήκουν, μας αξίζουν. Να περνάμε όμορφα, να επιλέγουμε ό,τι ονειρευόμαστε. Και ακόμα κι αν δεν βγει αυτό το όνειρο, 5 μερούλες είναι και ξανάρχεται το ωραιότατο Σαββατοκύριακο που θα μας χαρίσει τις στιγμές που έχουμε ονειρευτεί όλη αυτή τη βδομάδα. Με μήνα, ανκόρα, πάλι, υπέροχο, ιταλική μουσική, ιταλικά τραγούδια, παρεούλα με Dolce Vita.

0: εκπληκτικός Αντριάνο Τσελεντάνο, μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ρεσιτάλ στο Ancora Vivo. Biagio Antonacci, 2005. Πάτσο Ντιλέι, τρελός για σένα.
1: Lui, lui è pazzo di lei.
0: Ιταλικά συνεχίζουμε εδώ στην Dolce Vita μέχρι και τις 5, φίλες και φίλοι. Καλό από μεσήμερο να σας ευχηθώ.
1: Lui, lui è il gioco di lei.
0: Ακούτε πάντα FM 100, Αφροδίτη Αργυρόπουλου κοντά σας. Στέλνω πάντα όλη μου την αγάπη και ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

Τι εννοείται ότι είναι από τα ερωτικότερα και ωραιότερα ιταλικά τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. 2005, Πάτσο Ντιλέι, Τρελός για εκείνη, Βιάτζο, Αντονάτσι. Συνεχίζουμε με μεσχέ μηνυμά εδώ στην Dolce Vita. Και φίλες και φίλοι, μία τελευταία γεύση από η Ιαπωνία και νομίζω μία από τις ωραιότερες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Και με αφορμή την Ιαπωνία, την τιμόμενη χώρα της ΔΕΦ, το Αρχαιολογικό Μουσείο έχει μία υπέροχη εκδήλωση. Πάμε να δούμε τι είναι. Μέχρι και αύριο, τελευταία μέρα. Λοιπόν, συμβολική συνάντηση της Ιαπωνικής χαρτοδιπλωτικής με την αρχαία τέχνη του γυαλιού. Χάρτινη γερανή, το γνωστό οριγκάμι. Ένα σύμβολο ειρήνης, ελπίδας και ευημερίας. Οι γερανοί στην Ιαπωνέζικη κουλτούρα συνομιλούν με κομψά γυάλινα αγγεία, αρχαιοελληνικά, σε μορφή πουλιού, από τις συλλογές του μουσείου, αναδεικνύοντας έτσι κοινούς συμβολισμούς δύο διαφορετικών πολιτισμών. Από χαρτί και γυαλί, λοιπόν, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ένας μήνος από χάρτινα πουλιά οριγκάμι στο φουαγέ του. Για όσους επισκεφθούν αύριο, Κυριακή, που είναι και η τελευταία μέρα που διαρκεί αυτό το happening, αυτή η έκθεση στο φουαγέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, εκεί όπου η παραδοσιακή ιαπωνική τέχνη του οριγκάμι συνίσταται στη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων με μόνο εργαλεία τα χέρια και ένα κομμάτι χαρτί, και με το γερανό του, που είναι ένα σύμβολο της ιαπωνέζικης κουλτούρας, συναντά τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Φωγιά Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σήμερα.

τυχεροί και τυχερές που βρίσκεστε στην Καλαμαριά, κοντά στη θάλασσα. Παραθύναλος 2026, θαλασσίτσα και μουσική. Ό,τι πιο όμορφο το Παραθύναλος. Πάντοτε αυτές τις μέρες χρονικά από το τέλος Αυγούστου 31 Οκτώου μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου μας κάνει η παρέα. Σήμερα, φίλες και φίλοι, όσοι βρεθείτε στην Πλάζα Ρετσούς με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, Ματθαίος Τσαχουρίδης στην Καλαμαριά, στο Παραθύναλος, με μια υπέροχη μουσική βραδιά με τίτλο «Από τον πόντο στον ήλιο». Σήμερα στις 8 με ελεύθερη είσοδο η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Τι όμορφο! Από τον πόντο στον ήλιο. Δύναμη μνήμης και φιλία των λαών. Είναι το φεστιβάλ Παραθύναλος δίπλα στη θάλασσα, στην Πλάζα Ρετσού, στην Καλαμαριά. Σήμερα στις 8 ο Ματθαίος Τσαχουρίδης και η λύρα του «Από τον πόντο στον ήλιο». Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

0: Οι ήχοι και οι μελωδίες του Μεσχέ Μινιμάλ εχμαλωτίζουν μυαλό και αισθήσεις. Στο τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τη φωνή της Μαρίνας Σάτι, το εδώ, 2017, προτού μας ταξιδέψουν Σταύρος Χιόλας και Ρένα Μόρφη στο μακρινό εξωτικό Σαν Χουάν.
1: Τα χέρια μου έσφυγες και φεύγα μαζί σου.
0: Να δούμε λίγο και κάτι ιδιαίτερο για σήμερα στις 9, φίλες και φίλοι. Κοσμική ήχη. Cosmic Vibes, ηλεκτρονική μουσική και visuals φωτορυθμικά στο πλανητάριο του Noises. Για σας που σας αρέσει κάτι ιδιαίτερο στο γνωστό, πολύ αγαπημένο χώρο του πλανητάριου, στο Noises. Λοιπόν, το Noises με πάρα πολλές εκδηλώσεις στο μήνα Σεπτέμβριο ανοίγει τις πόρτες του μετά τη δύση του ήλιου και μεταμορφώνεται σε σκηνή μιας συναρπαστικής οπτικοακουστικής εμπειρίας. Είναι το Cosmic Vibes, μεταμορφώνεται το πλανητάριο σε ένα οπτικοακουστικό ταξίδι όπου συνυπάρχουν μουσική, τέχνη και επιστήμη που συναντούν το σύμπαν με ρυθμό. Να και πάλι η Ιαπωνία, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, είπαμε, η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη μας χώρα. Λοιπόν, το ηλεκτρονικό project Tenguni Naru του Adam Siaga, με ιαπωνικό έτσι τίτλο, εντυπωσιακά visuals, art και science installations, DJs και space cocktails, τι ωραίο, συνθέτουν έτσι μια ξεχωριστή εμπειρία κάτω από το θόλο του πλανηταρίου. Είναι στις 9 το βράδυ απόψε, κοσμική ήχη, ηλεκτρονική μουσική και οπτικοακουστικά έτσι πολύ ξεχωριστά vibes στο πλανητάριο, στο Noises, μαζί με κοσμικά κοκτέιλς.
2: Κρίσεις με τα λόγια τα μεγάλα, απ' τη ζωή δεν θα υπάρχει.
0: Φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων, στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, FM 100. Dolce Vita σας αποχαιρετά και εμείς συνεχίζουμε με μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ και ένα γλυκό ανέμελο καλοκαίρι μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια των ταινιών του ελληνικού σινεμά της δεκαετίας του 60. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εν ώψη και της αποψινής του ομιλία στο Βελίδιο. Κύριος Ανδρουλάκης περιηγήθηκε νωρίτερα στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ και συναντήθηκε με τη διοίκηση και τους εργαζομένους της ΔΕΘ Χελέξπο. Μιλώντας στην ΕΡΤΡΙΑ, προανήγγειλε 7 νομοσχέδια του ΠΑΣΟΚ με αιχμή το δημογραφικό και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο είναι προγραμματισμένη για τις 8. Δέσμευσε ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύσκεψή του στο Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Δεν υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συνυποσχετικό που θα οδηγούσε στη Χάγη, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί στην διεθνή δικαιοδοσία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε αναφέρει το δικαίωμα της Ελλάδας στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Στο επίκεντρο βρίσκονται ψηφιακά ευρήματα, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κινητό της γιατρού, ενώ ανακτήθηκαν διαγραμμένες καταχωρήσεις και ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, καθώς και τον καθαρισμό του χώρου και του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο που ξέσπασε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις με πυροσβέστες και οχήματα από Σύρο και Νάξο. Στα ύψη επιστρέφουν οι τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, η μέση τιμή της αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,11 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται στα 2,07. Η εκρηκτική αυτή άνοδος τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις που όθησαν το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, με τις τιμές της Κυκλάδες σήμερα να αγγίζουν ήδη τα 2,32 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τους Έλληνες οδηγούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός τέλεχος του ΚΚΕ, διετέλεσε γραμματέας της ΚΝΕ, μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος και βουλευτής από το 2007 ως το 2014. Στην κορύφωσή της φτάνει αυτό το Σαββατοκύριακο η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνοντας το επιχειρηματικό και κοινωνικό ενδιαφέρον. Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται η τιμόμενη χώρα Ιαπωνία, με επιδείξεις παραδοσιακού χορού και ζωντανή μαγειρική σούση, ενώ στην Νότια Πύλη δίνεται η πανηγυρική εκκίνηση του 58ου Rally Death. Ανοιχτό παραμένει στη Μόσχα το ενδεχόμενο συμμετοχής του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, σχολιάζοντας την πρόθεση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στο Μαϊάμι και να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί συνάντηση, θα πρέπει να μεταβεί στη Μόσχα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
0: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
3: Τα μουσικά ταξίδια για επίμονου συνεφίλ και πάλι στη συντροφιά σας και για αυτή την ραδιοφωνική σεζόν. Αγαπημένες και αγαπημένοι μου, τα λέμε και πάλι, συνέχεια, 3 ώρα τα Σαββατοκύριακα η παρέα μας, η παρεούλα μας η όμορφη Αφροδίτη Αργυροπούλ κοντά σας. Από τις 3 είμαστε μαζί με την Dolce Vita στον FM 100. Και συνέχεια με κλασικά και αγαπημένα. Είναι τα μουσικά σας ταξίδια και τα Σάββατα είναι αφιερωμένα στην νοσταλγία του ελληνικού κινηματογράφου. Μας ταξιδεύουν οι μελωδίες, οι πάρα πολύ αγαπημένοι ερμηνευτές, οι πρωταγωνιστές, τα τραγούδια, οι στίχοι πίσω στα χρόνια της αθωότητας, ειδικά για σήμερα, Σάββατο, με ελληνικό σινεμά παρέα στον FM 100. Ταξιδεύουμε καλοκαιρινά, επιμένουμε καλοκαιρινά, μια που ο Σεπτέμβρης έχει όλη αυτή την ενέργεια και τον υπέροχο καιρό που μας συντροφεύει σε όλες τις στιγμές μας. Και πετάμε πίσω στις δεκαετίες. Είναι η δεκαετία του 60. Είναι τα ωραιότερα musical και οι φίλες και οι φίλοι του σινεμά και όχι μόνο έχουν την δημητική τους κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 6. Σάββατο, ελληνικός κινηματογράφος, κυρίως κλασικά τραγούδια και μελωδίες, soundtracks από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μέσα από τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ και την Κυριακή τεράστια γκάμα, μας οδηγεί σε χώρες μακρινές, κοντινές, σε διάφορα ακούσματα και μελωδίες, συντροφιά με δημοφιλείς soundtracks, τεράστιες επιτυχίες από τον χώρο του σινεμά, μουσικές και τραγούδια αγαπημένα έτσι όπως ακούστηκαν στις ταινίες που αγαπήσατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά, εννοείται, από το tv100.gr, FM100 και FM100 συνδέεστε μαζί μας. Μας ακούτε από όπου κυριολεκτικά και αν βρίσκεστε, ενώνεστε, γίνεστε ένα με την πολύ πολύ μεγάλη αγαπημένη παρέα του

όμορφες γοργόνες και θαραλέους μάγκες. Έτσι ξεκινήσαμε τα μουσικά μας ταξίδια για σήμερα, σαββατιάτικο το ραντεβού. Είμαι Σπλέσας, τεράστιος αυτός δημιουργός που έντυσε μουσικά τις δικές μας αλλά Hollywood παραγωγές και αναμνήσεις. Τραγούδια και μουσική 1967. Ταξιδεύουμε στην Ύδρα του 60. Όλοι είναι οι στάρ του ελληνικού σινεμά παρόντες εκείνης της εποχής, Και τις σκηνές δίνουν με τη φωνή τους Δάκης, Πουλόπουλος, Μαρινέλα, αλλά και η Μέρη Χρονοπούλου.

καμαρούλα μια σταλιά, όχι από Πουλόπουλο και Χρονοπούλου, αλλά εδώ το ακούσαμε σήμερα με την γνώριμη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Πάρα πολλές και οι ταινίες, φίλες και φίλοι. Τις προηγούμενες δύο ώρες αναφερθήκαμε σε κάποια από τα πολιτιστικά γεγονότα που ξεχωρίζουν για σήμερα Σάββατο, 12 του μηνός. Αλλά μην ξεχνάτε τους θερινούς κινηματογράφους. Είπαμε, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την Ιαπωνία αυτό το Σαββατοκύριακο μέχρι και αύριο, που είναι η τιμόμενη έτσι χώρα της φετινής έκθεσης. Το ωραιότατο όμως αφιέρωμα στο Σινέ Απόλλων αξίζει με χίλια την προσοχή σας και είναι ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στον τεράστιο Ακίρα Κουροσάβα. Μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου, πάρα πολύ χορταστικό. Έχει ξεκινήσει από την Τρίτη που μας πέρασε, 8 του Σεπτέμβρη, το αφιέρωμα με ταινίες του θρυλικού Ιάπωνα σκηνοθέτη Ακίρα Κουροσάβα, μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Τι να πούμε τώρα. Αξίζει να ανακαλύψετε σπάνια ευκαιρία ή να παρακολουθήσετε ξανά αριστουργήματα στη μεγάλη οθόνη, όπως οι 7 Σαμουράι, το Ράσομον, το Ραν, το Γιοζίμπο και το πολύ σπάνιο Ικίρου.

Κορυφαίο τραγούδι, Γιάννης Πουλόπουλος. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και εμείς συνεχίζουμε. Μουσικά ταξίδια για επίμονου σινεφίλ, οι λάτρεις του σινεμά, αφιερωμένη εκπομπή και όχι μόνο φυσικά. Μίμης Πλέσας, συνθέτης με jazz background, τεράστια διεθνής η επιτυχία του, αλλά συνέδεσε το όνομά του με αυτές τις εμπορικές επιτυχίες, κυρίως, και αυτή την κοσμοπολιτική άφρα. Μην ξεχνάμε ότι το σινεμά ήταν και είναι όνειρο. Και τέτοια πολύχρωμα ήταν τα καλοκαίρια για το κοινό της εποχής εκείνης, που ταξίδευε, οι περισσότεροι ταξίδευαν μόνο μέσα από το σινεμά, σε μέρη που δεν απήχαν παρά ελάχιστα από την Αθήνα. Από την Ίδρα στη Ρόδο. Πλέσα στην τζαζ, μα και κόσας καπνίσεις πια στη μουσική. Ένας πολύ μεγάλος τζαζίστας, πιο χαμηλών τόνων, με αριστουργήματα στο σινεμά, συνδέθηκε κυρίως με ιστορικές ταινίες. Θυμάστε του Παπαφλέσσα, Μαντώ Μαυρογένους, όλα αυτά τα τεράστια ιστορικά έπι με το 1821 ή το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι το Δόλωμα, είναι μουσική του Κώστα Καπνίση και εμείς βρισκόμαστε στη Ρόδο με Βουγιουκλάκη, Αλεξανδράκη και Ντίνο Ηλιόπουλο, και όχι μόνο φυσικά.

τραγούδια και μουσική από το soundtrack της ταινίας «Το Δόλωμα». Καλύτερα δεν γίνεται. Εδώ μέσα από τον FM 100, λατρεία για τον ελληνικό κινηματογράφο, μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Και φυσικά θυμάστε το «Τσιν Τσιν», ερμηνευμένο από τους Τρίο Ατένε. Εδώ, στην original εκδοχή του, από τον Ρίτσαρντ Άντονι.

Να δούμε θερινό κινηματογράφο και αφιέρωμα στον Θηλυκό Ιάπωνα δημιουργό Ακύρα Κουροσάβα λίγο πριν το διάλειμμά μας. Λοιπόν, εξαιρετικό αφιέρωμα. Από την Τρίτη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αύριο 10 παρατέταρτο το βράδυ, αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ο δολοφόνος του Τόκιο προβάλλεται. Αν δεν κάνω λάθος, είναι της δεκαετίας του 50 η ταινία. Εξαιρετική επίσης η ταινία που προβάλλεται την Πέμπτη που μας έρχεται, 17 του μηνός, στις 8 το βράδυ, ο Θρόνος του Αίματος. Ακύρα Κουροσάβα στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα από 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 του Οκτώβρη. Πάμε σε διάλειμμα, επανερχόμαστε μέχρι και τις 6 με μουσικά ταξίδια εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Το περνάμε παρέα αυτό το από μεσήμερο. Από τις 3 είμαστε μαζί με την Dolce Vita στον FM 100 μέχρι και τις 5 με 6. Καθιερωμένο το ραντεβού με τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Το 1969, καθώς ταξιδεύουμε μέσα από ελληνικές ταινίες, αγαπημένους κοσμοπολίτικους προορισμούς, η Μύκονος όχι απλά έχει ανακαλυφθεί από τα τέλη του 50 ως καλοκαιρινός προορισμός του διεθνούς jet set, αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο του Star System της Ελλάδας. Πώς να ξεφύγει το νησί από τον Φίνο και από τον Δελιανίδη. Και έτσι λοιπόν ήρθε η Παριζιάνα. Ρένα Βλαχοπούλου, υπέροχη ο Ζιζί, Μαντάμ Πελαζή και Χρόνης Εξαρχάκος, σε ρόλο απόλαυση, Βαγγέλης Σιλινός, Έρικα Μπρόγερ, Μαρία Ιωαννίδου με τα υπέροχα χορευτικά της και μοναδικός Δημήτρης Καλυβοκάς. Και Κώστας Καράς και τόσοι άλλοι και φυσικά μουσική μπλέσσα που ακούμε τώρα.

Είπα το στη Μύκονο λίγο πριν πάμε ξανά σε άλλο νησί αυτή τη φορά. Ταξιδεύουμε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο, μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια των ταινιών των έγχρωμων αριστουργημάτων της Φίνος Films. Με καλοκαιρινή πάντα διάθεση, εδώ στον FM 100 και τη μουσική του Μίμη Πλέσσα. Και ταξιδεύουμε στις γειτονιές με σινεμά. Πρόγραμμα προβολών, σινεμά στις γειτονιές. Δωρεάν θερινός κινηματογράφος σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε διάφορους χώρους, με ελεύθερη είσοδο. Η νέα κινηματογραφική δράση από το Δήμο Θεσσαλονίκης, που μετατρέπει την πόλη μας σε ένα τεράστιο θερινό σινεμά, φέρνοντας δωρεάν προβολές σε πλατείες, πάρκα, σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Πάμε να δούμε αύριο τι έχει το πρόγραμμα. Αύριο Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη στις 8.30 το βράδυ. Μια από τις καλύτερες ταινίες του Σταύρου Τσιόλη, Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε, θα προβληθεί στο παλαιό πρώτο δημοτικό σχολείο Τριανδρία, στην πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα. Αργύρης Μπακιρτζής, πρωταγωνιστή Δημήτρης Βλάχος, Δώρα μας Κλαβάνου. Σκηνοθεσία Σταύρος Τσιόλης και Χρήστος Βασιλόπουλος. 1992, πολύ μεγάλη επιτυχία, που μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 92 με δύο διάσημους αγιογράφους και αστρονόμους που καταφθάνουν από την Αθήνα σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας για να αποκαταστήσουν τις κατεστραμμένες τοιχογραφίες σε βυζαντινό ξοκλήσι του 15ου αιώνα. Η άφηξή τους κατακλείζει με νέα ζωή την ξεχασμένη εκκλησία.

Αύριο λοιπόν όσοι μένετε κοντά, να ξέρετε ότι υπάρχει φερινός κινηματογράφος στην περιοχή σας, ή όσοι επισκεφτείτε την περιοχή, την πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα, 8.30, παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε. Και την τρίτη πολύ πολύ όμορφη ταινία στο 81ο Δημοτικό Σχολείο Δελφών πρέπει να είναι, στις 8.30 το βράδυ, 3η 15 του Σεπτέμβρη, προβάλλεται το Little Miss Sunshine.

Ίδρα, Μύκονος, Ρόδος και πεταγόμαστε στο 1966. Γυρνάμε πίσω όπως πάντα το χρόνο με μοναδική Τζένι Καρέζη και έδρα μας για πολύ πολύ λίγο τις Πέτσες σε μια ταινία με τίτλο το όνομά της Εις διπλούν Τζένι Τζένι. Και από τις μελωδίες του Μίμι Πλέσσα, μελωδίες όπως αυτή η ρομαντική μελωδία με τον τίτλο Πρωινή Θεά, αλλά και το χασάπικο που μόλις ακούσαμε, διαχειρός Κώστα Καπνίση. Λίγο πριν μεταφερθούμε στον Πόρο, στα νησιά του Αργοσαρονικού, πάντα στις ταινίες, με πρωταγωνιστή το Θανάση Βέγκο, που παίρνει τη θέση του Κώστα Κακαβά ως γοητευτικός και γυναικοκατακτητής ποιητής Αυγερινός. Πράγμα που θα οδηγήσει σε απίστευτους μπελάδες και ξεκαρδιστικά μπλεξίματα. Τον Θανάση Βέγκο, τον οποίο θα καταδιώκουν ατελείωτες γυναίκες. Μέρι Λίντα και Μανώλη Σιώτης στα μουσικά intermedia, διαλύματα, και ακολουθεί μετά το Τζένι Τζένι και τη μουσική του Κώστα Καπνίση το τυφλανάχιο Μάρλον Μπράντο του 1963.

Ταξιδεύουμε παρέα με τις ελληνικές ταινίες. Αθάνατος ελληνικός κινηματογράφος, αξέχαστος ελληνικός κινηματογράφος, μέχρι και τις 6 παρέα εδώ στον FM 100 με Μίμη Πλέσσα. Γυρνάμε τα ελληνικά νησιά για να καταλήξουμε στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Τι όμορφα, με Κώστα Βουτσά. Με Κώστα Βουτσά, ντυμένο Άραβα πρίγκιπα. Όχι ένας όποιος και όποιος πρίγκιπας, αλλά ένας ξυπόλυτος πρίγκιπας.

Η χρονιά του 1964 ήταν γεμάτη musical, γεμάτη τραγούδια, γεμάτη ταινίες. Σας αφήνω με Τζένι Βάνου, με το τώρα. Είναι μουσικές μελωδίες φυσικά γραμμένες από τον Μίμι Πλές. Ακούσαμε Αλέκο Ζαχαράκο, το ήρθες εσύ. Είναι τραγούδια από την ταινία υπέροχο musical Κορίτσια για φίλημα. Αν προλάβουμε και Δάκη αυτό το καλοκαίρι από τη θεία μου τη Χίπισσα. Φίλες και φίλοι, να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Τα ξαναλέμε αύριο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, εδώ στον FM 100. Λίγο μετά τις 3 με Dolce Vita στον FM 100. Μέχρι και τις 5, 5 με 6 δικά σας τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται απόψε η Θεσσαλονίκη με τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Η απόψινή μουσική παράσταση στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τα 30 χρόνια πορείας του καλλιτέχνη θα πλαισιωθεί από σπουδαίους προσκεκλημένους, ενώ ο ουρανός της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φωτιστεί από ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με 1.200 ντρόουνς και πυροτεχνήματα. Δέσμευση ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν οι σημαντικές εκκρεμότητες. Έργα υποδομής στο Καστελόριζο ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύσκεψή του στο Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ, με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλο στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Δεν υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συνυποσχετικό που θα οδηγούσε στη Χάγη, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί στη διεθνή δικαιοδοσία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες σχολικών και ηλικίων προκαλούν οι νέοι κανόνες του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Το Σωματείο Κηλικιαρχών Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Εύωσμο την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς. Οι επαγγελματίες διαμαρτύρονται για τον περιορισμό ή αποκλεισμό προϊόντων από τα κηλικία και ζητούν αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι απειλείται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο βρίσκονται ψηφιακά ευρήματα, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κινητό της γιατρού, ενώ ανακτήθηκαν διαγραμμένες καταχωρήσεις και ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ, καθώς και τον καθαρισμό του χώρου και του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρα που ξέσπασε λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ περιοδικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στα ύψη επιστρέφουν οι τιμές των καυσίμων, με την απλή αμόλυβδη να έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών, η μέση τιμή της αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,11 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης διαμορφώνεται στα 2,07. Η εκρηκτική αυτή άνοδος τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις που όθησαν το πετρέλαιο Brent πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, με τις τιμές στις Κυκλάδες να αγγίζουν ήδη τα 2,32 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα για τους Έλληνες οδηγούς. Ανοιχτό παραμένει στη Μόσχα το ενδεχόμενο συμμετοχής του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της G20 τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόβ, δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, σχολιάζοντας την πρόθεση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να μεταβεί στο Μαϊάμι και να συναντήσει τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Πεσκόφ επανέλαβε ότι αν ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί συνάντηση, θα πρέπει να μεταβεί στη Μόσχα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Θεσσαλονίκη. 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Δύσκολη αναμένεται η απόψινη έξοδος για τους οδηγούς της προσέλευσης για την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο και η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις 8 το βράδυ δημιουργούν ήδη αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κόκκινος αυτή την ώρα ο περιφερειακός, στο ρεύμα προς τα δυτικά. Πολύ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται αυτή την ώρα και στο κέντρο, στις οδούς Εθνικής Αμήνης, 30 Οκτωβρίου, Μανώλη Ανδρώνικου, Λεωφόρο Νίκης, Λεωφόρο Στρατού και 3 Σεπτεμβρίου. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια θα εκτεθεί αύριο Κυριακή σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η λαϊκή αγρυπνία ως φόρος τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα γίνει την επομένη σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων να ενισχυθεί ο ανθρωπιστικός οργανισμός Humanity Greece. Την ίδια ώρα νέα στοιχεία εξετάζουν οι αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο βρίσκονται ψηφιακά ευρήματα, καθώς φέρεται να εντοπίστηκε φωτογραφία του τραγουδιστή στο κινητό της γιατρού, ενώ ανακτήθηκαν διαγραμμένες καταχωρήσεις και ραντεβού από τον υπολογιστή του ιατρείου. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το κενό των 87 λεπτών μέχρι την κλίση

ΕΚΑΒ, καθώς και τον καθαρισμό του χώρου και του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Δέσμευση ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κλείσουν οι σημαντικές εκκρεμότητες σε έργα υποδομής στο Καστελόριζο, ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Μεγίστης. Το κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνει 37 έργα συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις σε λιμάνι, ίδρυυση, αποχέτευση, ενέργεια και στέγαση. Ο Πρωθυπουργός έθεσε παράλληλα ως στόχο την προσέλκυση περισσότερων μόνιμων κατοίκων στο ακριτικό νησί. Δεν υπάρχουν με τα σημερινά δεδομένα οι προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση με την Τουρκία για συνυποσχετικό που θα οδηγούσε στη Χάγη, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τόνισε ότι η μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να παραπεμφθεί στη διεθνή δικαιοδοσία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, ενώ ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Παράλληλα, χαρακτήρισε αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Τετράχρονο παιδί μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε σε κίνδυνο, με τις αρμόδιες αρχές να ξεκινήσουν άμεσα έρευνα για το συμβάν. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε στη σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
3: Πάσε εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για μια έκτακτη ενημέρωση από τη Θεσσαλονίκη. Όπως μαθαίνουμε, ακυρώνεται η απόψινή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που είναι προγραμματισμένη για τις 8 το βράδυ. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες έχουμε στη γραμμή τον προϊστάμενο του FM100, τον Πόλη Μαυρόπουλο. Καλησπέρα, σας ακούμε. Τι νέα έχουμε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ελένα μου, καλησπέρα στους ακροατές μας. Συνέβη το αναμενόμενο, γιατί έπιασε βροχή και σε κάποιες περιοχές της Θεσσαλονίκης βρέχει καταρακτοδός, όπως πληροφορήθηκα. Αυτή την ώρα βρέχει και στο κέντρο και όπως ήταν αναμενόμενο, την ώρα που ήμουν ακριβώς κάτω στο άγαλμα και πήγα για να βρω τους υπεύθυνους, εκείνη την ώρα ακριβώς βγήκε η επίσημη ανακοίνωση ότι ακυρώνει τη συναυλία και έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί με αυτές τις συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία με τόσο κόσμο. Το μεταξύ, ήδη έχει κατέβει πολλοί κόσμος.
0: Ναι, γιατί και η κίνηση στους δρόμους και λόγω βροχής βέβαια είναι αρκετά αυξημένη. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση αν θα γίνει, θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία, θα ματαιωθεί εντελώς η συναυλία?
1: Τώρα θα ανακοινωθεί επισήμως, δηλαδή για να δουν και ακριβώς πότε θα γίνει. Εγώ άκουσα μια πληροφορία ότι ενδέχεται να γίνει αύριο το βράδυ. Τώρα δεν ξέρω αυτός όλος ο κόσμος αν θα μπορέσει να ξανακατέβει το βράδυ. Εντάξει, εγώ μπήκα και πήρα καιρικές προβλέψεις και δίνει βροχή και αύριο. Μεγάλη πιθανότητα βροχής. Και μάλιστα δίνανε μεγαλύτερη πιθανότητα αύριο από σήμερα. Αυτή την ώρα σιόβροχο που κατέβει στο κέντρο. Σε εκείνο το σημείο του μεταξύ, ακριβώς που είναι η διασταύρωση που πάει προς το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επικρατεί ένα κομφούζιο. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο. Όσοι κατέβηκαν, αυτοί που είναι με ομπρέλες ή χωρίς ομπρέλες.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Υπάρχει ήδη η προσέλευση του κόσμου, είναι αρκετά μεγάλη ήδη,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη, αλλά εντάξει. Καμία σχέση με αυτό που περιμέναμε αυτή την ώρα. Δηλαδή, αυτή την ώρα φυσιολογικά έπρεπε στο κέντρο να έχει χιλιάδες κόσμο. Ήταν αποτρεπτική η βροχή. Και τώρα εκεί, σε εκείνο ακριβώς το σημείο, επικρατεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο. Βλέπω τώρα ότι αποσυμφορήθηκε λίγο η κατάσταση, γιατί προηγουμένως δεν κυκλοφορούσε, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν τα αυτοκίνητα, ήταν σταματημένα. Είχαμε κόρνες, έχει αστυνομία πολύ, η οποία επιλαμβάνει όλο αυτό το γεγονό για να.

0: που λέει την κατάσταση όσον αφορά την κίνηση, όσον αφορά τον κόσμο, που και αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν, πάνε απέναντι, γυρνάνε. Τέλος πάντων,
1: από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν απογοητευτεί όλοι.
0: Έχουν απογοητευτεί. Είναι και οι δυνάμεις, δηλαδή, η security, τέλος πάντων, που έχει προσωπική ασφάλεια, όπου δεν αφήνουν τον κόσμο να πλησιάσει, επειδή μπορεί να πιάσει αέρας και δυνάμουν τα μηχανήματα, γιατί έχουν στηθεί. Αυτά που έχουν στηθεί είναι σε ύψος 10 μέτρων τουλάχιστον. Να πούμε ότι είναι μια τρομερή παραγωγή, μια απίστευτη παραγωγή. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Περπατούσα και έβλεπα όλη αυτή την παραγωγή. Πραγματικά είναι κάτι το αδιανόητο. Και πραγματικά είμαι στεναχωρημένος που δεν μπορέσαμε σήμερα να το ζήσουμε, να το απολαύσουμε.
1: Πολλοί κόσμος, φαντάζομαι, γιατί το περίμεναν όλοι και όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Βλέπαμε τις προηγούμενες μέρες και λέγαμε και εδώ στις ειδήσεις ότι ο κόσμος, η προσέλευση είναι από τα Βαλκάνια, τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και
0: από παντού.
1: Από όλη την Ελλάδα, ναι.
0: Από παντού, από όλη την Ελλάδα. Και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μου είπαν εμένα ότι μέχρι και ξενοδοχεία στην Χαλκιδική γεμίσανε με γκρουπ που ήρθαν αποκλειστικά και μόνο για τη συνοδεία του Ρέμου, του Αντώνη του Ρέμου. Τώρα φαντάζομαι έχουν απογοητευτεί όλοι και θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Ας περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για το αν θα γίνει εν τέλει αύριο ή κάποια άλλη μέρα.
0: Ή κάποια άλλη στιγμή, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Αυτά τα νέα.
1: Πολύ, κύριε Μαυρόπουλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Θεσσαλονίκη FM 100. Έκτακτη επικαιρότητα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για να συνδεθούμε ζωντανά με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, όπου αναμένεται να ξεκινήσει από λεπτό σε λεπτό η ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
2: Που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η στιγμή για την Ελλάδα είναι τώρα. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων. Αποφάσεων όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες, ποιους κανόνες και τελικά για ποιους. Για αυτούς που πάντα βρίσκουν μια πόρτα ανοιχτή, μια διευκόλυνση, μια απευθείας ανάθεση, μια προνομιακή μεταχείριση από το σημερινό σύστημα εξουσίας, ή για τον πολίτη που αγωνίζεται καθημερινά και αγωνιά για το μέλλον του ίδιου και της οικογένειάς του. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ, η επιλογή είναι σαφής. Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και πρέπει να αλλάξει τώρα. Για να αλλάξει, πρέπει πρώτα κατάματα να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είχε μία μεγάλη και ιστορική ευκαιρία. Βγήκε από τα μνημόνια, είχε στη διάθεσή της πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους, είχε το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όμως η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Η χώρα δεν έγινε πιο ανθεκτική απέναντι στις νέες προκλήσεις. Η οικονομία δεν έγινε πιο δυναμική και πιο παραγωγική. Η κοινωνία μας δεν έγινε πιο δίκαιη. Και κυρίως, όχι μόνο δεν κλείσαμε το χάσμα από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά σήμερα μας προσπερνούν και χώρες που πριν από λίγα χρόνια βρισκόταν πολύ πίσω από εμάς. Και αυτό είναι το πραγματικό καμπανάκι. Όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι θα μένεις πάντα στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι θα υποχωρείς. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή. Πάνω από έναν στους 4 συμπολίτες μας βρίσκονται

στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για τη στέγη, το ελληνικό νοικοκυριό διαθέτει κατά μέσο όρο 36 ευρώ από κάθε 100 ευρώ διαθέσιμου εισοδήματος για το ενίκιο, για τη στέγη. Σχεδόν 6 στα 10 ευρώ του ιδιωτικού χρέους παραμένουν αρρύθμιστα και σχεδόν οι μισοί μαθητές ολοκληρώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση χωρίς να έχουν κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες. Όλα αυτά δεν είναι απλώς ποσοστά και αριθμοί. Είναι βιώματα. Είναι βιώματα του ελληνικού λαού. Ο εργαζόμενος βλέπει το μισθό του να εξαφανίζεται στο σούπερ μάρκετ και το ενίκιο. Ο συνταξιούχος μετρά αν θα πληρώσει πρώτα το ρεύμα ή τα φάρμακά του. Ο νέος των 30 και 35 ετών εργάζεται, αλλά όπως γνωρίζετε εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μένει με τους γονείς του, γιατί τα ενίκια έχουν γίνει απλησίαστα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας κουβαλά ένα αρρύθμιστο χρέος στην πλάτη του και ακούει συγχρόνως ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, η μεγάλη εθνική πληγή. Η πληγή του δημογραφικού. Σχεδόν 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις μέσα σε 5 χρόνια. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν την τελευταία τριετία. Αυτή είναι η εικόνα μιας χώρας που συρρυκνώνεται, μιας χώρας που η περιφέρειά της αργοπεθαίνει. Μπροστά μας λοιπόν ανοίγονται δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αφήνουμε τα προβλήματα να μεγαλώνουν, κρύβοντάς τα πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και μετά τρέχουμε να μετριάσουμε τις συνέπειές τους. Μένουμε θεατές στη ραγδαία άξη του κόστου στέγασης και όταν πια το πρόβλημα γιγαντωθεί, επιστρέφουμε ένα ενίκιο ως προσωρινό βοήθημα. Αφήνουμε τα ολιγοπόλια ανεξέλεγκτα και ύστερα με ένα πας επιστρέφουμε στο καταναλωτή ένα πολύ μικρό μέρος από όσα ήδη του έχει πάρει η ακρίβεια. Τελικά επιδοτούμε μία πανάκριβη και ανασφαλή ζωή. Και σαν να μην αρκούσαν όλα αυτά, η κυβέρνηση τώρα τελευταία επιστρατεύει και το φόβο. Έφτασαν στο σημείο να μας πούν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Δηλαδή από το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα να μας πούν το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Λίγο ντροπή, λίγο ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να παρουσιάζεται την δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο. Είστε επικίνδυνοι. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την παρακμή, σήμερα λέμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης. Ο δρόμος που έμαθε να περπατά και να αγωνίζεται αυτή η παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων
για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Εμείς μπορούμε να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο και καλούμε μαζί μας να τον επιλέξει και ο ελληνικός λαός στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εδώ λοιπόν ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα, διαφέρουν αξιακά, διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τον πολίτη. Για τη Νέα Δημοκρατία ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος είναι και αυτός ένα focus group. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα ξεχωριστά αναζητείται το κατάλληλο επίδομα. Για εμάς αντίθετα, ο πολίτης είναι φορέας δικαιωμάτων. Βλέπουμε κάθε άνθρωπο με τις ανάγκες του και τα δικαιώματά του που πρέπει να κατοχυρώνονται στην πράξη. Αυτή είναι η δική μας αντίληψη για την κοινωνία και τη δημοκρατία. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Μια χώρα που μας χωρά όλους. Που χωρά τα όνειρά μας. Που χωρά τις ελπίδες μας, που χωρά τις αγωνίες μας, τις αγωνίες για μια καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας, που χωρά την αξιοπρέπειά μας. Μια χώρα που η πρόοδος είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων. Σας καλώ λοιπόν σήμερα να αναλογιστείτε. Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει? Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία. Γι' αυτό σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω ένα συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Μιας νέας άλλης πορείας. Ένα σχέδιο προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί. Με αλλαγές που θα ξεκινήσουν αμέσως προς όφελος του πολίτη. Εμείς θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος, γιατί εμείς λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό. Δεν είχαμε και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι στους πρώτους 6 μήνες της θητείας μας θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις. 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία.
Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και έβδομη παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Αυτές λοιπόν οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, με σχέδιο και με ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς είμαστε παράταξη. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάω από την πρώτη παρέμβαση. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε νοικοκυριού, την ακρίβεια. Αυτή είναι η πρώτη αγωνία της κοινωνίας. Το εισόδημα να εξανεμίζεται πριν τελειώσει ο μήνας. Οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, το κόστος ενέργειας, καυσίμων, η καθημερινή ανασφάλεια για το αν θα βγει ή δεν θα βγει ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Απέναντι σε αυτή λοιπόν την πραγματικότητα δεν αρκούν τα πας. Δεν μπορεί το κράτος να κερδοσκοπεί μέσω των έμεσων φόρων εις βάρος των πολιτών και ύστερα να εμφανίζει ως κοινωνική πολιτική την επιστροφή ενός μικρού μέρους των υπεροεσόδων προς την κοινωνία. Εμείς αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή της. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή. Μια νέα ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού και αγοράς που θα έχει προσωπικό, πόρους και σύγχρονα εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της. Ακολουθούμε και άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα με 2 βασικές αρμοδιότητες. Προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμητες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις. Θεσμοθετούμε συνήγορο του μικρομεσαίου προμηθευτή και εμπόρου, εξασφαλίζοντας την προστασία τους απέναντι σε αθέμητες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν μπορεί ο ρυθμιστής μίας αγοράς να είναι ταυτόχρονα και ο βασικός έλεγκτης του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Αυτό είναι παράλογο. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι στην Ελλάδα έχουμε θεαματικά υψηλότερες τιμές τηλεπικοινωνιών σε συγκριτικά με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δημιουργούμε μονάδα χαρτογράφησης της αγοράς αξιοποιώντας το παρατηρητήριο τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα. Εντοπίζουμε εν καιρός πού γεννιέται η ακρίβεια, ποιος κερδίζει από αυτήν και έτσι μέσω από τα ψηφιακά δεδομένα κάνουμε έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ενιαία αρχή. Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και το συνήγορο του καταναλωτή.
κάθε καταγγελία θα αποκτά σημασία και αντίκρισμα. Ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση των διαφορών. Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους. Ενισχύουμε επίσης τους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών, εκεί που γίνεται ένα ακόμα πάρτι. Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης ή και υπερκερδών όλων των ολιγοπολίων. Ένα μηχανισμό που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα από κυβερνητικές σκοπιμότητες. Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες θα στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Επιπλέον, μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως γνωρίζετε και όπως παρουσιάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες, έχουμε σχέδιο ολοκληρωμένο και για την ενέργεια. Η δέσμευσή μας είναι μετρήσιμη. Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν το στόχο. Διευκολύνουμε καταρχάς την μετάβαση των οικοκυριών από τα ακριβά κειμενόμενα τιμολόγια σε φθηνά σταθερά τιμολόγια. Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις. Επιταχύνουμε υποδομές που ρίχνουν το κόστος, όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας. Δείτε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ολοκλήρωση έργων αποθήκευσης 1.380 ΜΒ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σήμερα που το Ταμείο ολοκληρώνεται, έχουν πετύχει μόνο το 50%. Έτσι έχουν οδηγήσει σε αύξηση τις τιμές για τους καταναλωτές και συγχρόνως σε οικονομική καταστροφή τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτική. Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των δήμων, των αγροτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πραγματικής παραγωγικής και δημιουργικής Ελλάδας. Με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης, θεσπίζουμε ένα νέο δίκαιο εξοικονομώ με προτεραιότητα τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους. Και για την παραγωγή εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο για χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Δεν θα αφήσουμε την αγορά να είναι Ελντοράντο στα χέρια των λίγων εις βάρος των παραγωγών και των οικοκυριών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα καύσιμα. Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα, αγωνιούν
για το κόστος πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι φταίνε οι διεθνείς τιμές. Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, πάντα επικαλείται την Ευρώπη και εξωγενείς παράγοντες. Όμως, όταν η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά. Εμείς έχουμε καθαρή θέση. Όπου υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, το κράτος θα ενεργοποιεί το μηχανισμό φορολόγησης και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία. Και όχι μετά τις δυσκολίες που περνάνε οι πολίτες να γίνονται μικρές παρεμβάσεις με πολύ μικρό κοινωνικό αποτύπωμα. Φίλες και φίλοι, η δεύτερη παρέμβαση είναι η δική μας πρόταση, που δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία του εισοδήματος των πολιτών από την ακρίβεια. Έχει στόχο η χώρα να δημιουργήσει περισσότερο πλούτο, καλύτερη και ποιοτικότερη ανάπτυξη. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική ευημερία χωρίς πραγματική παραγωγή. Δεν υπάρχει κοινωνική πρόοδος χωρίς μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερο πλούτο και τον μοιράσει δικαιότερα. Γι' αυτό η δεύτερη μεγάλη τομή είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Με το νέο αναπτυξιακό νόμο και με μια βασική προτεραιότητα, παράγουμε στην Ελλάδα, δημιουργούμε εθνική προστιθέμενη αξία. Συγκροτούμε ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας με δύο βασικούς πυλώνες. Την αναβαθμισμένη ελληνική αναπτυξιακή τράπεζα και ένα πραγματικό ταμείο εθνικού πλούτου. Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίωνας αναπτυξιακής πολιτικής με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το υπερταμείο επιτέλους αλλάζει αποστολή, γιατί η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε ένα μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορίξεων και πρόστα κεφάλαια από τις αγορές, αλλάζουμε φορολογικά κίνητρα, κατοχυρώνουμε επιταχυνόμενες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επένδυση και όχι να ευνοεί όπως σήμερα τη διανομή πάχυλων μερισμάτων δισεκατομμυρίων με φορολόγηση μόλις 5% που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλάζουμε προτεραιότητες. Προτεραιότητα ή πανεπένδυση. Γι' αυτό προς αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί η ανάπτυξη χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει. Δίνουμε ανάσα στο μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να σταθεί όρθια η επιχείρησή του. Καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος. Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ
στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενους. Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα της βιώσιμης επιχείρησης. Και βέβαια με συγκεκριμένες παραγωγικές προτεραιότητες. Ποιες είναι αυτές και ποιες έχει ανάγκη ο τόπος? Πρώτον, η μεταποίηση. Γιατί ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν μπορεί να υπάρχει. Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία. Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές. Με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές. Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές. Εμείς επενδύουμε στην καινοτομία και δημιουργούμε ένα περιβάλλον ώστε μια έξυπνη ιδέα να μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, εξωστρεφή επιχείρηση. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί χθες επισκέφθηκα μια πραγματική κοιτίδα καινοτομίας στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Πρωτοβουλίες σημαντικές που πρέπει να παρθούν ιδιαίτερα στην περιφέρεια, με κίνητρα. Πρωτοβουλίες που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικτύωση, επενδυτικές ευκαιρίες, κέντρα που μπορούν να μετεξελιχθούν σε πόλους έλξης νέων επιστημών και πάνω απ' όλα στον επαναπατρισμό των χιλιάδων Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν στο εξωτερικό για μία ευκαιρία τα χρόνια της κρίσης. Γιατί παραγωγική ανασυγκρότηση χωρίς γνώση, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο δεν μπορεί να υπάρξει. Δεύτερος τομέας, ο πρωτογενής τομέας που έχει ταλαιπωρήσει πολύ η Νέα Δημοκρατία με τα πελατειακά της παιχνίδια το τελευταίο διάστημα. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε εδώ την προστέμενη αξία της γης μας. Το ελληνικό προϊόν να αποκτά αξία όταν μεταποιείται, όταν τυποποιείται, όταν φτάνει οργανωμένα στις διεθνείς αγορές. Έτσι ο πλούτος απλώνεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε λοιπόν ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργία, μονάδες τυποποίησης, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ερευνητικά κέντρα, υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών, όλα στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι το όραμά μας. Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που θα ενισχύσει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα όλων των σημαντικών προϊόντων της χώρας. Ανοίγουμε όμως την παραγωγή και στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά. Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης. Ενεργοποιούμε τις εγκαταλειμμένες εκτάσεις. Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση γης σε νέους αγρότες. Προχωρούμε στο αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία. Στην αναθεώρηση του ΕΛΓΑ, που η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει 7 ολόκληρα χρόνια να κάνει πράξη. Με αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί να είναι όμοιροι ενός απαρχαιωμένου κανονισμού, ενώ η κλιματική κρίση κλιμακώνεται. Έχουμε εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα. Θα προχωρήσουμε
στο ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Θα συγκροτήσουμε ένα αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκυρες πληρωμές στους πραγματικούς παραγωγούς. Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο μεταφοράς στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση έχει αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα. Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους. Γιατί η αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση, χωρίς προοπτική, ειδικά για τον νέο αγρότη, δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά και η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια της επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωονώσεων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωικό κεφάλαιο και να γίνουν όπου πρέπει τοπικοί εμβολιασμοί και όπου υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι πρέπει να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Τρίτος τομέας, η ναυτιλία και η θαλάσσια οικονομία. Η ελληνική ναυτιλία πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας εντός της χώρας. Με ναυπηγεία, με ναυτικό εξοπλισμό, σύγχρονα λιμάνια και logistics. Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Βάζουμε επιτέλους τέλος στην Golden Visa. Δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας εις βάρος του ελληνικού λαού. Βάζουμε τέλος στον αφελεινισμό της ελληνικής περιουσίας. Δεν θα κάνουμε τους Έλληνες νικάρδες στον τόπο τους. Συνδέουμε τις άδειες παραμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με επενδύσεις στο real estate. Και κάτι ακόμη σημαντικό και εθνικό. Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων σε όλη την παραμεθόριο της χώρας. Ανάπτυξη για μας δεν είναι το ξεπούλημα των ακινήτων και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες εθνικά περιοχές. Για το ΠΑΣΟΚ ανάπτυξη είναι η παραγωγή, είναι η ανθεκτικότητα και όχι το ξεπούλημα. Ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι η Ελλάδα πωλείται. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν. Επιπλέον διαθέτουμε ολοκληρωμένο σχέδιο, εθνικό σχέδιο υποδομών. Ο σιδηρόδρομος θα γίνει ο βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας, με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία, με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης, με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών πάρκων και των εμπορευματικών κέντρων παντού. Φτηνές διασυνδέσεις. Άλλωστε το τρένο είναι το φτηνότερο και οικολογικότερο μέσο που επενδύει όλη η Ευρώπη με εξαίρεση τη χώρα μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε εξαίρεση σε μια τόσο κρίσιμη υποδομή. Φίλες και φίλοι, δεν αρκεί να αποφασίσουμε μόνο τι θέλουμε να παράγουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε και πού θα παράγουμε. Με ποιους κανόνες, με ποια όρια,
με πιο σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Γιατί ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας με ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, για τη βιομηχανία, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τον αγροτικό χώρο, για τον πρωτογενή τομέα. Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει. Ο Αιγιαλός δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οικόπεδο. Η παραλία δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εμπόρευμα. Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο. Αυτά δεν ανήκουν μόνο σε εμάς. Ανήκουν και στους Έλληνες του μέλλοντος και θα τα περιφρουρήσουμε. Θα περιφρουρήσουμε το φυσικό πλούτο με κανόνες ανάπτυξης. Θα συνδέσουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια. Κάθε μεγάλη επένδυση, κάθε νέα χωροθέτηση, κάθε νέο κρίσιμο έργο υποδομής θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων. Γιατί κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές. Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα. Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο, logistics. Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και χωρίς ψηφιακή διασύνδεση. Τρίτη μεγάλη πρωτοβουλία. Ο πλούτος που δημιουργούμε αποκτά μεγάλη αξία όταν ο μισθός γίνεται καλύτερος. Όταν υπάρχει ασφάλεια και προοπτική. Γι' αυτό η τρίτη τομή είναι ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Θεσπίζουμε την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού. Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια. Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μόνο μερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης και προστασίας στον εργαζόμενο. Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα. Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία. Καταργούμε το 13ωρο. Και συγχρόνως εφαρμόζουμε πιλωτικά τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε θέσεις έντασης διανοίας, δίνοντας φορολογικά κίνητρα. Η αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει να φτάσει και στον εργαζόμενο, στο μισθό του, στις συνθήκες εργασίας του, στον χρόνο που διαθέτει για τον ίδιο και την οικογένειά του. Έτσι έχουμε και οικοδομούμε μια δίκαιη κοινωνία. Και πάμε στους συνταξιούχους. Ήδη έχουμε παρουσιάσει τις 17 μας παρεμβάσεις. Ποιες είναι οι βασικές? Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης.
Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%. Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων. Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης για να δουν επιτέλους οι συνταξιούχοι πραγματικές αυξήσεις. Και θέσπιση αναλογικής ανταποδοτικής σύνταξης σε όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης. Δίκαια μέτρα για κάθε συνταξιούχο. Έτσι λοιπόν, με αυτές μας τις πολιτικές επιλογές δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο και αξιοπρέπεια στο συνταξιούχο. Τέταρτη τομή. Απελευθερώνουμε τις παραγωγικές δυνάμεις που κρατά καθυλωμένες το ιδιωτικό χρέος. Γιατί το ιδιωτικό χρέος απειλεί και την ανάπτυξη, απειλεί και την κοινωνική συνοχή. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως κάποιοι δεν ενδιαφέρονται και δεν βλέπουν την πραγματικότητα. Ότι σε μία περίοδο μεγέθησης του ΑΕΠ, αντί το ιδιωτικό χρέος να μειώνεται, το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται. Τι θα γίνει λοιπόν αν τώρα αυξάνεται και αν δεν κάνουμε τίποτα τώρα σε μία επόμενη κρίση? Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται πραγματικές δυνατότητες ρύθμισης και μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία αξιοπρέπειας για όσα αποδεγμένα παλεύουν και το έχουν ανάγκη. Γιατί άλλο είναι ο στρατηγικός κακοπληρωτής και άλλο είναι ο πολίτης που θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί με τους σημερινούς όρους. Άλλο είναι η επιχειρηματική αφαιρεγγιότητα και άλλο είναι μια βιώσιμη μικρομεσαία επιχείρηση που πήγεται από παλιές οφειλές. Μια δίκαιη πολιτεία, ένα δίκαιο κράτος με τις δικές μας αρχές και αξίες οφείλει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές περιπτώσεις και να μην επιτρέπει μαζί με τα ξερά να καίει και τα χλωρά τώρα και 7 χρόνια. Το σχέδιο μας λοιπόν είναι έτοιμο σε κάθε λεπτομέρεια. Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869 του 2010. Βάζουμε κανόνες και φραγμό στην ασυδοσία των φανς και των σέρβισερς που εκβιάζουν και κρατούν σε ομηρία χιλιάδες Έλληνες. Δίνουμε στο συνεργάσιμο, το υπογραμμίζω, στο συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο με δυνατότητα εξαγοράς με σαφείς και δίκαιους όρους. Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία για όλους με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Δίνουμε δίκαιη λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες, στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων βάζοντας κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε τις καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις. Αυτές είναι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν μία νάρκη στα θεμέλια της κοινωνίας που είναι το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη παρέμβαση, πέμπτη τομή. Η απάντηση στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού. Για μας η δημογραφική πολιτική δεν είναι μία ακόμα επιδοματική πολιτική.
είναι μια εθνική πολιτική. Αφορά τη στέγη, αφορά το εισόδημα, τις κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Κάθε νομοσχέδιο και κάθε σημαντική απόφαση του κράτους θα αξιολογείται ως προς το πώς επηρεάζει τους νέους, την οικογένεια και την ελληνική περιφέρεια. Κάθε νομοσχέδιο θα ελέγχουμε το αποτύπωμά του στο δημογραφικό ζήτημα της χώρας. Και ξεκινάμε από τη στέγη. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, είναι το πρώτο κόμμα που ανέδειξε αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Έχουμε καιρό τώρα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση. Αυξάνουμε λοιπόν την προσφορά της προσιτής κατοικίας με το σχέδιό μας Gen Rent σε 40.000 κοινωνικές κατοικίες από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων. Προτεραιότητα έχουν οι νέοι και οι οικονομικά ευάλωτοι. Αλλά προτεραιότητα έχουν και οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και οι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν ένα σπίτι σε περιοχές που έχουν ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και αυτούς. Ανοίγουμε κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα και μακροχρόνια μίσθωση. Περιορίζουμε τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια, με μελέτες φέρουσας ικανότητας. Θεσπίζουμε πλαφόν στις αιτήσεις αυξήσεις ενοικίων σε ζώνες που υπάρχει τεκμηριωμένα στεγαστική πίεση. Αυτές είναι ολοκληρωμένες πολιτικές και όχι απλά ένα ενίκιο. Τον πολίτη τον αντιμετωπίζουμε ως πολίτη με τις αγωνίες του και όχι ως πελάτη λίγο πριν από την κάλπη. Μειώνουμε τα βάρη στις οικογένειες. Θεσπίζουμε καθολική, δωρεάν, βρέφικη και προσχολική αγωγή. Με περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Μηδενίζουμε τον ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη. Δίνουμε μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως 3 ετών με εισοδηματικά κριτήρια. Προσαρμόζουμε την φορολογική κλίμακα, φτάνοντας στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα για τις οικογένειες με 2 παιδιά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό χάσμα σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Μειώνουμε κατά 75% τον υπολογισμό του έμφυα για τα πρώτα 100 τετραγωνικά στις πολύτεχνες οικογένειες. Και βέβαια, εξισώνουμε σταδιακά τα δικαιώματα και τις παροχές τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. Στηρίζουμε τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδί με δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη όλων των απαραίτητων φαρμάκων. Δημιουργούμε ειδικό ταμείο για το δημογραφικό με έσοδα από τη φορολόγηση των υπερκερδών στα ολιγοπόλια. Με το ΠΑΣΟ και το πρόγραμμά μας, η νέα γενιά βρίσκει χώρο να ζήσει, βρίσκει χώρο να μεγαλώσει, να μεγαλώσει τα παιδιά της και πάνω απ' όλα βρίσκει χώρο να ριζώσει στον τόπο της, σε κάθε γωνιά της πατρίδας, χωρίς εξαιρέσεις. Συνδέουμε λοιπόν το δημογραφικό με 12 διακριτά σχέδια ανάπτυξης στις 12 περιφέρειες.
12 περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης. Δίνουμε γενναία φορολογικά κίνητρα και κοινωνικά κίνητρα σε νέους και οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια. Κρατάμε ζωντανά τα χωριά μας. Κρατάμε ζωντανή την κοινωνική ζωή στα χωριά μας, που εξελίσσονται σε χωριά φαντάσματα. Με απαλλαγές και ειδικά κίνητρα σε κάθε καφενείο και κάθε παντοπολείο σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς. Αυτοί οι άνθρωποι ασκούν λειτουργήμα και πρέπει να τους στηρίξουμε. Έκτη παρέμβαση. Η έκτη τομή της διακυβέρνησής μας είναι ταυτισμένη με το DNA της Δημοκρατικής Παράταξης. Είναι χαραγμένη στον ιδεολογικό πυρήνα κάθε προοδευτικού σοσιαλιστή, κάθε δημοκράτη που πίστεψε στο ΠΑΣΟΚ. Είναι η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί για μας δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μπροστά στην αρρώστια. Ανασυγκροτούμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ενισχύουμε με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά νοσήματα και χρόνια νοσήματα. Σχεδιάζουμε ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη. Κάτι που λείπει. Ένα υγειονομικό χάρτη με γεωγραφικά κριτήρια και πραγματικά δημογραφικά δεδομένα. Ένα χάρτη που δίνει πολύ μεγάλη στήριξη στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Νησιά, ύπαιθρο και απομονωμένες περιοχές. Κάνουμε χρήση της τελειατρικής παντού, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να μπορούν να κάνουν τις επεμβάσεις στον τόπο τους χωρίς τη δυσκολία των μεταφορών. Αναβαθμίζουμε τα νοσοκομεία με σύγχρονες υποδομές, με αξιοκρατική διοίκηση, με αξιοκρατική επιλογή των διοικήσεων και κυρίως επενδύουμε στους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές με μισθολογική αναβάθμιση. Πρέπει να στηρίξουμε όλο το υγειονομικό προσωπικό. Ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος κρίνεται πρώτα απ' όλα από το πώς αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και αυτούς και τις οικογένειές τους. Εμείς λοιπόν τους εντάσσουμε οριζόντια σε όλες μας τις πολιτικές. Στην εργασία, την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό, τη στέγαση, τον αθλητισμό. Γι' αυτό επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου που ο κύριος Μητσοτάκης διατήρησε. Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Θεσπίζουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Εγγύηση για την Απασχόληση και τις Δεξιότητες Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες και Σπάνιες Παθήσεις, προκειμένου να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην εργασία, να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλο το φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής μας ζωής. Για μας αυτοί οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους θα γίνουν προτεραιότητα. Και
Και πάμε στο δεύτερο πυλώνα της έκτης παρέμβασης. Κάνουμε ξανά προτεραιότητα τη δημόσια παιδεία ως μηχανισμό κοινωνικής πρόοδου για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το δημόσιο σχολείο εξασφαλίζει σήμερα

μόνιμους ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς, με ισχυρή ειδική αγωγή. Και με ιδιαίτερη μέρημνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του, με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, για την καλλιέργεια, για τη θάλασσα, για το περιβάλλον, για τη διατροφή και την υγεία. Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μία εξαίρεση. Το Λύκειο θα ξαναγίνει και αυτό δημόσιο σχολείο και όχι ένα πάρεργο. Θεσπίζουμε νέο Λύκειο και εθνικό απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, με αντικειμενική αξιολόγηση, με νέα μέλη ΔΕΠ, με ισχυρή έρευνα, με φοιτητική στέγη και με μέρημνα. Νέα Δημοκρατία είχε μία μόνο αιμονή. Ήθελε να βαφτίσει πανεπιστήμια και το έκανε. Υφιστάμενα κολέγια για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις αιμονές της, αλλά και σημαντικά συμφέροντα, όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, δεσμευόμαστε να φέρουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για να υπάρχουν στη χώρα πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούνται από τους κόπους του ελληνικού λαού, αλλά ανήκουν και στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το παρόν του και το μέλλον του, την ασφάλεια και την προοπτική του και για κάθε πολίτη και για την οικογένειά του. Και 7η και τελευταία παρέμβαση. Δεν είναι η 7η μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους. Για να πάψει το κράτος να είναι ελάφυρο στον εκάστοτε κυβερνώντα, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μια λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στη σχολή δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση.

0: κυβέρνηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση, που έλεγε ότι θα το μειώσει και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς, που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Θωρακίζουμε τη διάβγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο την νομιμότητα όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι, εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά. Για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν. Όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάφι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά κατασπατάληση των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλετε. Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος, θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες στρεβλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά όχι μόνο την οικονομία, όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα. Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε πραγματικά το άρθρο 86 και αναθέτουμε την ποινική ευθύνη υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέρμα στην ατιμωρησία που μας συνήθισε η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, τότε υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία. Και αυτό δεν μας αξίζει. Επίσης, αλλάζουμε την επιλογή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Έτσι, αποκόπτουμε την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μεικτή επιτροπή με τη συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας. Καθαρά πράγματα. Ανεξαρτησία και διάκριση όλων των εξουσιών. Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών. Πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις. Και βέβαια, μία εμβληματική μεταρρύθμιση, κρίσιμη για όλα τα προηγούμενα. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν έσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος. Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες. Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Και επιπλέον, καταργούμε τον ανεξήγητο νέο εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο νόμος που μας κάνει και εδώ εξαίρεση δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Οι αυτοδιοικητικοί θα εκλέγονται από την πλειοψηφία. Αυτές είναι οι άμεσες τομές των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μια άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτές οι τομές κάνουν το όραμά μας πράξη. Δημιουργούν μια χώρα που μας χωρά όλους. Τις ελπίδες μας, τις αγωνίες μας, τις φιλοδοξίες μας και την προοπτική μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα παρουσίασα σήμερα υπηρετούν ένα μεγαλύτερο εθνικό στόχο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Γιατί όλα αυτά είναι και συντελεστές ισχύως. Γιατί σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύ μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα δικά της σύνορα. Αυτό που κάποτε είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα δεν θέλουμε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρώπη. Εκεί που κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λαών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση στην οικονομία, στην άμυνα, ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης και των οργανισμών που επινόησε η ανθρωπότητα μετά τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι για κανένα δημοκράτη και προοδευτικό η λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική, πιο ικανή να υπερασπιστεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς. Μια απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μια απειλή στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί οι δυνάμεις που επενδύουν στον φόβο και στην περιχαράπκωση δεν προστατεύουν τα έθνη, αλλά αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Και μαζί με την Ευρώπη αποδυναμώνουν και τα ίδια τα έθνη. Και αυτό πιστεύω, ότι σε αυτή τη νέα πορεία της χώρας η επιρροή μας δεν σταματά μόνο στα σύνορα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει όραμα να σχεδιάζει και να πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους πέρα από τα σύνορά της. Ένα όραμα για μια Ευρώπη που δεν θα είναι ευάλωτη, δεν θα είναι κατακερματισμένη, αλλά θα υπερασπίζεται τη θέση της στον κόσμο. Και τα λέω όλα αυτά λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε αυτό το εξάμηνο να συμβάλλουμε εμείς και να δώσουμε, αφήνοντας τη σφραγίδα μας, σε ένα νέο όραμα μιας ολοκληρωμένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών. Κεντρικός μας στόχος, η δημιουργία ενός νέου μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλησης πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές αδικίες, για παράδειγμα, να έχουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα το κάθε κράτο μέλος ξεχωριστά να δίνει τις δικές του ενισχύσεις. Που οδηγούμαστε σε ένα χάσμα. Διότι η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες από ότι η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γι' αυτό το όραμά μας είναι σε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλότερο κόστος υποδομών από τη Δανία, η Ολλανδία και άλλες κεντρικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα είναι στα σύνορα και αυτός ο λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και την ασφάλειά του απέναντι απέναντι στον αναθεωρισμό της Τουρκίας, όταν κάποιοι λαοί τα χρήματα θα τα κάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουμε κοινές πολιτικές. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί σε κάθε μία από αυτές το εθνικό όφελος. Και αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ μια στενή οικονομική επιλογή. Ήταν μια βαθιά γεωπολιτική επιλογή. Και πρέπει να έχουμε όλα τα ωφέλη αυτής της επιλογής που έγινε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην ισχύ, στην αλληλεγγύη και στη δύναμη της αποτροπής. Και εδώ ακριβώς, στα εθνικά μας θέματα, δεν χωρούν πια ούτε αυταπάτες, ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ήρεμα νερά με την Τουρκία. Πού είναι τα ήρεμα νερά? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή για τη διχοτόμηση της Κύπρου χωρίς κανένα σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της Τουρκίας? Ή μήπως είναι ήρεμα νερά οι θαλάσσιοι χάρτες? Εσείς ήδη χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αφού λοιπόν αυτά είναι παράνομα, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να αναπτύσσεται σε όλα τα πεδία, και στην ασφάλεια και στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, για να νιώθουν ασφάλεια όλοι οι λαοί της, από την Κύπρο έως την Εσθονία, χωρίς εξαιρέσεις, βασισμένες στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη θα ισχύει για όλους και παντού. Γι' αυτό λοιπόν το όραμά μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ένα νέο Ελσίνκι, με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της Θελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμά μας και θα το υπερασπιστούμε ως κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα με ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, για την έκθεση. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να γίνει αυτή η ήπια ανάπλαση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών χωρίς να γίνουν επιχειρηματικά παιχνίδια στην πόλη. Και χαίρομαι που αυτόν τον αγώνα τον κερδίσαμε μαζί και με την προηγούμενη διοίκηση της έκθεσης. Έργα μέσω μαζικής μεταφοράς, παραλιακό μέτωπο, έργα που πρέπει να γίνουν πράξη. Έργα όπως η σύνδεση του έκτου προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο καθυστερούν και επανέρχονται κάθε χρόνο ως κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενώ κάποια από αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ. Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη Μητρόπολη με ταυτότητα, να είναι επίκεντρο της καινοτομίας. Μια Θεσσαλονίκη που τα πανεπιστήμια της και τα ερευνητικά της κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, με την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Γνώση που επιτέλους γίνεται παραγωγή. Καινοτομία που γίνεται δουλειά. Έρευνα που γίνεται επένδυση. Μια πόλη που δίνει στους νέους της λόγο να δημιουργήσουν και να χτίσουν εδώ το μέλλον τους. Και αυτό το παραγωγικό σχέδιο χρειάζεται και αντίστοιχες υποδομές. Υποδομές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ανοίγουν νέες δυνατότητες κατοικίας, εργασίας και που ενώνουν την πόλη με την περιφέρεια αλλά και με όλα τα Βαλκάνια. Ένας σύγχρονος προαστιακός. Το μετρό με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο. Με ένταξη της Δυτικής και όλης της Β' Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο. Παράλληλα, δεν μπορεί η πόλη να παραδοθεί στο real estate. Εμείς έχουμε προτεραιότητα αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες με περισσότερο πράσινο, με ενιαίο παραλιακό μέτωπο για μια πόλη πιο ανθρώπινη που σας αξίζει. Η πόλη όμως έχει ένα ακόμα ρόλο ιστορικό. Είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε από τον απόδημο ελληνισμό. Έχει άρρηκτους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με ένα σημαντικό σταθμό. Το 1995, που το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού έγινε εδώ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνισε. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον απόδημο ελληνισμό ως ένα εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του ελληνισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεσμεύουμε σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ ότι ως κυβέρνηση θα επανασυστήσουμε το Συμβόλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνισμό, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι βαθιά απογοητευμένοι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, όπως είπε προηγουμένως και ο γραμματέας, των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται. Και κλιμακώνεται γιατί πολλά λόγια, λίγες πράξεις. Λίγες πράξεις, πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες, λιγότερες ελπίδες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πορεία. Να αντιστρέψουμε αυτή την απαξιωτική διαδρομή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμά μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο, όπως αυτό που σας αφηγήθηκα. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα της πράξης μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Πώς μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα? Πώς μπορείς να χτυπήσεις το πελατειακό κράτος αν τώρα και δεκαετίες εσύ, η οικογένειά σου, το σύστημα εξουσίας με στηρίζει, στηρίχθηκε μόνο σε πελατειακά δίκτυα και ρουσφέτια? Πώς μπορείς να υπερασπίσεις το δημόσιο συμφέρον αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των μίντια? Δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Έτσι θα υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την εμπιστοσύνη πράξη, νικάμε την απογοήτευση, γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά όχι των ισχυρών, των ολιγοπολίων και των κλειστών συστημάτων εξουσίας, αλλά την πλευρά του εργαζόμενου, του φοιτητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας που παλεύει, της μάνας, του επαγγελματία, του μικρομεσαία επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Μόνο σε αυτούς και σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή πορείας, αυτή η επιλογή αλλαγή πορείας έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί σε ένα κόσμο που μεγαλώνουν οι ανισότητες, που η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, σε έναν κόσμο που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται, όπου ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεγκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω, κάνοντάς τους ευάλωτους στον αυταρχισμό, περιορίζοντας δημοκρατία και δικαιώματα. Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες, από τις πανανθρώπινες αρχές που ενώνουν την κοινωνία, που ενώνουν τους λαούς, που κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα παλέψουμε για αυτές με όλες μας τις δυνάμεις. Θα παλέψουμε για μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή, που κάνει την τεχνολογική πρόοδο να φτάνει κοντά στην προστασία της εργασίας και να την υπηρετεί, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία. Μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση όλων των Ελλήνων χωρίς καμία εξαίρεση. Ξέρουμε, η αλλαγή δεν θα είναι εύκολη. Ούτε η μάχη των επόμενων εθνικών εκλογών είναι εύκολη. Νιώθουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε κοντά μας μια μεγάλη παρέα. Τους πολίτες που είναι έτοιμοι να μας ακούσουν. Τους πολίτες που έχουν αγωνίες κοινές μαζί με μας. θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα φυγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει και το έχω αποδείξει. Θα πάμε κόντρα και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί αν ο ελληνικός λαός αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας εμπιστευτεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή την εμπιστοσύνη θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Θα τη μετατρέψουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αλλαγής πορείας. Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί ένα κύκλο νέο δημιουργίας και προοπτικής. Για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια, για ισχυρό κράτος δικαίου. Για νέα πορεία, για μια χώρα που μας χωρά όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μια χώρα που μας χωρά όλους είναι το όραμά μας και θα το κάνουμε πράξη με αγώνα, με προσπάθεια μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας. Να είστε καλά.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη, Θεσσαλονίκη, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, 12ο Φεστιβάλ Δάσους.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
11: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο, όπου παρουσίασε το πρόγραμμα του κόμματος. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά σημεία της ομιλίας, ποιες είναι οι εξαγγελίες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κυρίως το μήνυμα που θέλησε να στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον συνάδελφο του FM 100, Βαγγέλη Στολάκη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία από το Βελίδιο. Βαγγέλη, καλησπέρα, σε ακούμε.
1: Και στους ακροατές, μόλις ολοκληρώθηκε η ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, μια ομιλία στην οποία έδωσε έμφαση το σχέδιο του κόμματός του, το όραμα αλλά και το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας πως το κόμμα είναι έτοιμο να αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης της χώρας. Θέλω να σου πω ότι παρά την καθαρτώδη βροχή, στο φόρο βρέθηκαν από αρκετά νωρίς εκατοντάδες στελέχη του κόμματος, πρωτοκλασσάτοι παράγοντες των παραγωγικών και των επιστημονικών φορέων της χώρας, ενώ υπήρξε και μία έκπληξη στη σημερινή εκδήλωση, καθώς ήταν παρόντες οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώτων πυλών της Καρυλαίου Τρυπού, και αναφέρομαι στους ανεξάρτητους βουλευτές Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Αλέξανδρο Αυλώνη. Το κλίμα στην αίθουσα ήταν ενθουσιώδες, η εκδήλωση οργανώθηκε μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα διακυβέρνησης του κόμματός του. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων των μεγάλων αυτών. Ανδρουλάκης έθεσε το δίλημα, είπε ότι μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι. Ένας είναι ο δρόμος ο οποίος βαδίζουμε, ο άλλος είναι ο δρόμος της προοπτικής, της πρόοδου και της ευθύνης. Αυτόν επιλέγει το ΠΑΣΟΚ Κίνδυμα Αλλαγής. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το πρόγραμμα του είναι προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο, έτοιμο να εφαρμοστεί. Μάλιστα, προανήγγειλε και 7 νομοσχέδια, 7 νομοθετικές παρεμβάσεις σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ κερδίζει στις εκλογές. Η πρώτη αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η δεύτερη, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία. Η τρίτη είναι η καλύτερη μισθή, η τέταρτη δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, η πέμπτη αντιμετώπιση του στεγαστικού, η έκτη αναγέννηση της δημόσιας υγείας και η έβδομη ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας. Πάνω σε αυτούς τους 7 πυλώνες, λοιπόν, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι, χωρίς εξαρτήσεις, με όραμα, σχέδιο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Μεταξύ τώρα των προτάσεων, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είπε πολλά ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Ανέλησε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες που μας ανέφερες.
1: Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που προτείνει τη δημιουργία μιας νέας ισχυρής επιτροπής ανταγωνισμού και αγοράς. Η επιτροπή αυτή θα έχει αρμοδιότητα στην προστασία του ανταγωνισμού από τα καρτέλ. Επίσης, έναν μηχανισμό έφτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Για την ενέργεια πρότεινε μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Αναφέρθηκε επίσης και στην αύξηση των μισθών των υπαλλήλων μέσω της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Επίσης την επαναφορά της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση του 13ωρου και την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις. Δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο, αξιοπρέπεια στον συνταξιούχο, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε τις προτάσεις του κόμματος του για το ιδιωτικό χρέος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, λέγοντας ότι ο ΠΑΣΟΚ θα βάλει κανόνες και θα θέσει φραγμό στην αφισιδωτία των φαντς. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για το δημογραφικό, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί δημογραφικό αποτύπωμα, ώστε κάθε πρωτοβουλία που λαμβάνεται να έχει ως προοπτική την αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα. Αναφέρθηκε στο στεγαστικό, προανήγγειλε 40.000 κοινωνικές κατοικίες, φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά σπίτια και να μειωθούν οι επίσης ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας αλλά και της υγείας με την αναγέννηση, την ουσιαστική αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ο κ. Ανδρουλάκης τέλος αναφέρθηκε και στη θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τη σχέση της με το εξωτερικό. Είπε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη και στις προοπτικές και το όραμα του κόμματός του για τη Θεσσαλονίκη, Λίνα.
0: Δεσμεύτηκε και για την επανασύσταση Συμβουλίου από Δήμο Ελληνισμού, έτσι, από εδώ μέδρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Και ακριβώς, ακριβώς.
0: Έγινε, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.

την ουσία. Έχω για περιουσία, για να κάνω άνω κάτω όλους τους ρομαντικούς. Μια κιθάρα, μια αγία, μια αρρώστια ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ

έχω χάσει. Τώρα μόνο η κομπάρση στη ζωή μου, στη ζωή σου είναι πρωταγωνιστές. Μια κιθάρα προδοσία, έρωτα με φαντασία.

0: Και πάμε τώρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, όπου η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίαση του στο τραγούδι έχει ξεκινήσει παρά την καθυστέρηση. Χιλιάδες κόσμου έχουν συγκεντρωθεί εκεί μπροστά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί έχουμε και την Δέσποινα Αυγερίδου από τον FM 100. Δέσποινα, καλησπέρα. Πώς είναι η εικόνα αυτή την ώρα εκεί?
1: Καλησπέρα, Λίνα. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Να συγχωρέσετε γιατί δεν σας ακούω πολύ καλά λόγω της μουσικής.
0: Είναι κατανοητό. Σε ακούμε όμως.
1: Ωραία, ωραία. Χαίρομαι. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγα λεπτά η συναυλία σε πολύ ωραίο και συγκινητικό κλίμα. Φυσικά το πρώτο τραγούδι ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη. Το ανήκω σε μένα. Ο Αντώνης Ρέμος ξέσπασε σε κλάματα επί σκηνής. Δεν μπόρεσε να το τραγουδήσει. Το τραγουδούσε ο κόσμος. Mm-hmm. Έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος, όλα είναι ομαλά, φαίνεται και ο καιρός ότι μας έκανε τη χάρη, τελικά σταμάτησε η βροχή. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ έτσι αυξημένα. Υπάρχουν 12 κινητές μονάδες με διασώστες, έχει φέρει παραγωγή και υπάρχει και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και δύο μηχανές. Υπάρχουν 10 γιατροί. Ρώτησα δηλαδή και είδα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, έχει δοθεί πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, στην ασφάλεια του κόσμου και όλα κινούν ομαλά.
0: Δέσποινα, η προσέλευση του κόσμου είναι λογικά φαντάζομαι μικρότερη από ό,τι αναμενόταν λόγω και της βροχής και της καθυστέρησης.
1: Αν σκεφτείς όμως ότι εγώ πλησίασα πολύ άνετα στη σκηνή, mm-hmm. δηλαδή εγώ φανταζόμουν ότι δεν θα μπορώ να πλησιάσω, mm-hmm. πλησίασα άνετα. Εντάξει, όσο πλησιάζει στη σκηνή πυκνώνει ο κόσμος και συνεχώς έρχεται κόσμος.
0: Το λέω αυτό γιατί τις προηγούμενες ώρες λόγω της βροχής υπήρχε μια αμφισβήτηση για το αν τελικά θα ξεκινήσει και πότε η συναυλία.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: αρκετός
1: ναι, ναι.
0: κόσμος που πήγε έφυγε λόγω βροχής. Γιατί δεν υπήρχε επίσημη ενημέρωση.
1: Νομίζω πως ναι, φύγανε αρκετοί. Φύγανε αρκετοί, ναι.
0: Ωστόσο, όπως μας λες, σειραίει κόσμο σιγά σιγά, η βροχή
1: ναι,
0: έχει σταματήσει.
1: Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω έρχονται πάρα πολλοί κόσμος έρχεται.
0: Γνωρίζουμε αν όντως θα τελειώσει τις 12.30 όπως ήταν προγραμματισμένο εξ αρχής?
1: Αυτό δεν το γνωρίζουμε mm-hmm. όμως. Δεν το γνωρίζουμε. Φαντάζομαι πως ναι. Ο Ροναλντίνιο δεν θα εμφανιστεί από διάματα.
0: Ναι, ναι, ήταν λόγω ενός έκτακτου τεχνικού προσωπικού ζητήματος.
1: Ναι,
0: από τη...
1: αυτό πληροφορήθηκα κι εγώ. Ναι.
0: Ωστόσο, οι άλλοι καλλιτέχνες φαντάζομαι θα βρίσκονται εκεί, στο πλευρό του Αντώνη
1: Ρέμου. Εγώ έτσι φαντάζομαι, ναι. Mm-hmm. ναι.
0: Ωραία, Δέσποινα, να απολαύσεις τη συναυλία μαζί με τους υπόλοιπους που βρίσκεστε εκεί.
1: Ευχαριστώ,
0: σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας τον κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στην 90η ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του κόμματος εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό και το κράτος δικαίου. Δεσμεύτηκε για 7 νομοθετικές παρεμβάσεις στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης, με μέτρα για το κόστος ενέργειας, σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, προστασία της πρώτης κατοικίας και δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε επίσης και για την επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση των δεσμών με το Οικουμενικό Ελληνισμό και τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού παγκοσμίως. Σε εξέλιξη είναι στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι. Η συναυλία ξεκίνησε με περίπου 2 ώρες καθυστέρηση λόγω της έντονης βροχόπτωσης, ενώ χρειάστηκε να εκενωθεί και η εξέδρα VIP για λόγους ασφαλείας. Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε τελικά στη σκηνή και εμφανώς συγκινημένος αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ανήκω σε μένα». Την ίδια ώρα, λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου, η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία στη Λεωφόρο Νίκη, στην Αβάρχου Κουντουριώτου, καθώς και στις οδούς Εθνικής Αμήνης Παύλου Μελά από την Τζιμισκή. Στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια θα εκτεθεί αύριο Κυριακή σε λαϊκό προσκύνημα ισόρρος του Γιώργου Μαζονάκη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Η λαϊκή αγρυπνία ως φόρος τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Η κηδεία θα γίνει την επόμενη μέρα σε στενό οικογενειακό κύκλο στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, ενώ η οικογένεια παρακαλεί αντιστεφάνων να ενισχυθεί ο ανθρωπιστικός οργανισμός Humanity Greece. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η Ελλάς για τον εντοπισμό του 41χρονου Βαρυπινίτη που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών. 4 ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς και με 2 οχήματα που έφεραν φάρους ακινητοποίησαν το μεταγωγικό και αφόπλησαν τους συνοδούς, απελευθερώνοντας τον κρατούμενο. Ένα από τα οχήματα εντοπίστηκε τρακαρισμένο κοντά στο

0: νοσοκομείο με Καλάσνικοφ και σφαίρες, ενώ δεύτερο όχημα βρέθηκε καμένο στα Βρασνά. Οι αρχές έχουν στήσει μπλόκα και πραγματοποιούν ελέγχους για τον εντοπισμό του Δραπέτη, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και φέρεται να συνδέεται με εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών. Πολιτική θα είναι η τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή την 3η 15 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΚΕ, η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας. Τετράχρονο παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Άγνωστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε σε κίνδυνο, με τις αρμόδιες αρχές να ξεκινούν άμεσα έρευνα για το συμβάν. Σεισμική δόνηση 4,9 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Το επίκεντρο εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Λιξουρίου σε εστιακό βάθος 26 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του Ιωνίου. Ξεκάθαρο μήνυμα τίτλου και τεράστιο μπόνους πρωταθλήματος έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης κατά την ευνηδιαστική επίσκεψή του στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εν ώψη του αυριανού μεγάλου ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στην Τούμπα, ο πρόεδρος του Δικεφάλου βρέθηκε στη Νέα Μεσύμβρια και εξέφρασε την αμέριστη στήριξή του στον Ιταλοτεχνικό Αλέσιο Λύση. Στα διεθνή, τραγωδία στη Χιλή, όπου πυρκαγιά σε οίκο Ευγυρία στην περιοχή Πιτρουφκέν, νότια του Σαντιάγο, κόστησε τη ζωή σε 16 ηλικιωμένους τροφίμους. Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής και τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο στα βορειοανατολικά, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα σταματήσουν μετά το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται παροδικές νεφώσεις και ελαφρώς αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, με τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στην αρχή της ημέρας και γρήγορη βελτίωση, με το θερμόμετρο να δείχνει από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
3: Δες το
2: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.

Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

ήθελα είναι να είμαι κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.